Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Μη μ' αφήνεις
6: τώρα. Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Good morning, good morning. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ. Δευτερούλα ξεκινάμε υπέροχη εβδομάδα στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.
14: Καλημέρα.

Στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

0: just might. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μπόρεσε να πνοεί και Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ Love Radio Crete 102,8. Έχουμε ξυπνήσει παρέα, προσπαθούμε τουλάχιστον. Και το κατάλληλο κλίμα πάντα μας βοηθάει. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, σας προτείνουμε την εταιρεία Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και εφιγραντήρες. Και άψογη εξυπηρέτηση εννοείται, είναι εκεί όλη η ομάδα της Climatologic, η οποία είναι απίθανη και την αγαπάμε πάρα πολύ. Τη στέλνουμε φιλιά και αγάπη. Την πρώτη, έτσι, τα πρώτα πρωινά φιλιά. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Εκεί θα τους βρούμε και θα τους απολαύσουμε και θα μας φτιάξουν το κλίμα όπου θέλουμε.
1: Ό,τι μπορούν θα κάνουν οι άνθρωποι και τα κάνουν όλα τέλεια. Πραγματικά, εγώ τους έχω δοκιμάσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Ο αέρας θα συνεχιστεί και σήμερα. Από αύριο κόβει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. 27 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Σήμερα μέγιστη θερμοκρασία, 22 ελάχιστη, λίγο παραπάνω από εχθές. Από αύριο που κόβει ο αέρας όμως θα αρχίσει να ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα χτυπήσει κάτι τριαντάρια που θα είναι όλα δικά μας.
0: Οπότε
1: τώρα έτσι κάντε υπομονή, μιλήστε και με την Climatologic για να δείτε τι θα κάνετε, γιατί δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Εμείς πάμε να ακούσουμε στα Βέντο και η Βιαδά μου για σένα.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυρίδιο Κρητής 102,8. Καλά είμαι Νίνο και Ζώζεφιν. Τους ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Καλά είμαστε όλοι, αλλά ακόμη καλύτερα θα είναι σήμερα. Οι Ευσέβοι και οι Ευσεβίες.
0: Α, γιορτάζει η πεθερά μου.
1: Γιορτάζει η πεθερά σου, ναι, Ευσεβία να, τη λένε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε τη γλυκούλα, να τη χαιρόμαστε. Πολλά, ναι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να
1: τη χαίρεσαι
0: ναι.
1: Και εσύ, Μαριάννα. Και να γιορτάζει μια φίλη μου.
0: Μαγειρεύει και ωραία.
1: Το ξέρουμε αυτό, μας έχει πενέσει πάρα πολλές
0: φορές. Φαίνεται τα κιλά μου, άλλωστε.
1: Μα είναι η νότια εκεί, η νότια. Μαγειρεύουν όλες και έχουν και πολύ ωραία υλικά.
0: Ναι, έχουν και πολύ ωραία υλικά, αλλά είναι και να το έχεις κιόλας. Ναι, όμως η Κρήτη γενικά, κοίταξε, έχει πάρα πολύ ωραία κουζίνα έτσι κι αλλιώς. Οι γυναίκες, οι πιο παλιές, ειδικά που έχουν τις παραδόσεις, μαγειρεύουν πάρα πολύ ωραία.
1: Να πας λοιπόν από το Heaven Events, να πάρεις μία ανθοδέσμη από εδώ μέχρι το μεθαύριο.
0: Τόσο είναι το συμπάθειο, έτσι.
1: Γιατί τις αξίζει τις πεθερούλες.
0: Βέβαια.
1: Και να ξέρετε ότι για κάθε περίσταση είναι ειδική. Στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις. Διαθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και πολύ απλά παίρνουμε ένα τηλέφωνο στο 281-0824-970 για να κλείσουμε το ραντεβού μας και να κάνουμε την εκδήλωσή μας του ονείρου.
0: Και έρχεται ο Σάκης Ρουβάς τώρα για να μας πει να μ' αγαπάς. Φυσικά και θα τον αγαπάμε το Σάκη. Το Love Radio είναι γεμάτο ρουβίτσες και ρουβίτσους. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Greetings 102,8 και σήμερα 22 Ιουνίου, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Έχουμε ξυπνήσει, έχουμε τεντωθεί, πίνουμε το πρώτο καφεδάκι μας εδώ στο Καψίς Αστόρια. Και είμαστε και με την Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου, έτσι ξυπνήσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκαραβαίου το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Αν ήταν Παγκόσμια Μέρα Κατσαρίδας, παιδιά, θα είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή,
0: το σκαραβαίου δεν είναι κατσαρίδα.
1: Είναι το κατσαριδάκι το μαξάκι. Αυτό το...
0: Είναι άλλο, δεν είναι κατσαρίδα. Έχω στο μυαλό μου ότι είναι κάτι. Νομίζω ότι δεν πάει στου υπονόμου και σε αυτά ο Σκαραβαίος. Ο Σκαραβαίος πάει σε φυτά, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, δεν τρώει βρωμιές δηλαδή, να το ρωτήσουμε. Όχι. Το πλένει το φαΐ δηλαδή πριν το φάει.
0: Ναι, παιδί μου, σε ξύδι. Λοιπόν,
1: μαγειρική σόδα και ξύδι ο Σκαραβαίος, μάλιστα.
0: Επίσης και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών.
1: Ωραίο και αυτό, μ' αρέσει. Να τα προστατεύουμε, παιδιά, τα δάση. Άκουγα προχτές μια κυρία που είχε δίκιο η γυναίκα και έλεγε: το λερώνει, λέει, το δέντρο αυτό, ρίχνει φύλλα, ρίχνει καρπούς να το κόψουμε. Το δέντρο, λέει, μας δίνει οξυγόνο, κυρία μου, και έχει δίκιο, παιδιά. Να προστατεύουμε τα δάση και τα δέντρα. Μην τα κόβετε, ας βρωμίζουν, δεν πειράζει. Θα καθαρίσουμε και λίγο. Στο
0: αν ήσουν σε τροπικό δάσος, Γιάννη Καπνίδη, τι θα ήσουν?
1: Τι θα ήμουνα?
0: Ποιος οργανισμός?
1: Θα ήμουν σαν αυτά τα μεγάλα, τα δέντρα, τα ωραία που έχουν στην Αμερική, που είναι τα υπεραιονόβια.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήμουν τότε μέσα σε ένα δέντρο. Μια μαϊμούνα, σε πιάνω έτσι από τα κλαδιά, να σαν έναν.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ήσουν ένα σκυλάκι και θα αρχίσω να μου κατουράσει τις γωνίες.
0: Γι' αυτό το μπορούσε.

0: Άχα να ακούσω take that, Παναγία μου, ήμουν νιώσει και γέρασα, παιδιά.
1: Back for good, Γιάννη Καπνίδη.
0: Είναι for good, λες τίποτα.
1: Δεν το πιστεύω τώρα ότι τα ψωγυρίσματα είναι για καλό, αλλά
0: όχι,
1: είναι.
0: Βέβαια, δεν είναι ποτέ για καλό τα ψωγυρίσματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Τρέχτε γρήγορα, αν έρθει πρώην, ούτε να του δώσει τη σημασία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, σήμερα, 22 του Ιούνιου, γίνονται πολλά πράγματα. Βασικά έχουν γίνει. Οπότε ιστορικά γεγονότα από τα χείλη του Γιάννη Καπνίδη τα περιμένουμε πώς και πώς αυτή την ώρα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα. 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο, βοήθειά του, νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Mm. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του ΙΕ. Παιδιά, τι είναι, νομίζω είναι 16ος, όχι, 15ος είναι ο ΙΕ. Για τη διάδοση της πίστεως. De propagande fide. Έκτοτε, ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδέων. Φαντάσου, από τότε η Εκκλησία τον ίδρυσε αυτόν τον όρο. Δεν το πιστεύω. Απίστευτο. Λοιπόν, 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1973, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Καμπανέλη θέλω να ανεβάσετε με τις Queen Bees.
1: Ωραία, χρηματοδότηση, Γιάννη.
0: Βέβαια, να γίνω χορηγός για μια παιδική παράσταση. Δεν μπορώ. Queen Bees μου, εδώ είμαστε. Και 2010, την εκτίμησή του ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος. Πού τον αυτό να τον πληρώσουμε, μας κάνει να μας ρίξει τα χαρτιά. Μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Φυσικά και δεν έγινε ποτέ αυτό. Γι' αυτό λέω να μας ρίξει τα χαρτιά. Πάμε σε υπέροχη μουσική, Άννα Βύση. Προτιμώ, και εγώ προτιμώ την πραγματικότητα, παιδιά, από τα παραμύθια πάντα.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου, μία μέρα μετά το θερινό ηλιοστάσιο, παρακαλώ.
15: Bonjour και bonsoir και από μένα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, έρχονται οι Μέλισσες, έρχονται οι Coldplay, όλοι μαζί.

0: Υπέροχη Coldplay, όπως σας το είχα υποσχεθεί. Feels like I'm falling in love. Έτσι είναι όταν ακούς Love Radio. Έτσι αισθάνεσαι ότι ερωτεύεσαι σιγά σιγά.
1: Και ερωτεύεσαι και ασφυσάει, είναι η δική μου βάση. Διότι είχαμε τα μποφοράκια μας εκεί τις μέρες που πέρασαν. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε το δελτίο καιρού της ημέρας. Παρέα με την εταιρεία Climatologic που προσφέρει την κατάλληλη θερμοκρασία, ψύξη και θέρμανση για 30 χρόνια τώρα. Στα καλύτερά της, η Climatologic είναι μαζί μας καθημερινά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Γιάννη τον Καπνίδη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Θα ανέβει η θερμοκρασία σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Ήδη από χθες Κυριακή έδειξε τις διαθέσεις του ο καιρός. 27 βαθμούς θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Ο αέρας θα συνεχιστεί. Από αύριο αρχίζει και κοπάζει λίγο όλη αυτή η κατάσταση. Όμως θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα χτυπήσουμε τα τριαντάρια μας τα ωραία. Ήλιο όλους τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, καλοκαιράκι. Οι θερμοκρασίες είναι σχετικά νορμάλ για την εποχή. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε και το αεράκι αυτό το δροσερό που φυσάει. Έρχεται από το Αιγαίο και μας φτιάχνει τη διάθεση. Επομένως, πιείτε νεράκι, πιείτε βολτούλες, περάστε όμορφα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ σε εμάς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, περηφάνεια μόνο. Έχουμε πολύ χέλιο εδώ πέρα. Γιατί τη ρωτάω αν και το επόμενο μικρόφωνο έχει θέμα. Έχει θέμα, τη λέω. Φτιάξε καφέ να στα πω.
1: Όχι ακριβώς.
0: Δεν εννοούσα αυτό, βρε Μαρία.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω ενθουσιαστεί διότι χθες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε μπει στην πιο φωτεινή εποχή του χρόνου. Τις μέρες που ο ήλιος έτσι μένει περισσότερο μαζί μας. Είχε ήδη αρχίσει. Γιατί όταν έχει 9 παρά sunset, καταλαβαίνει ότι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και αλλιώς με τη βούλα έτσι να έχει περάσει το θερινό το ηλιοστάσιο και να είναι 22 του μηνού. Εχθές είχαμε αυτή τη μέρα, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Ελπίζω να το απολαύσατε και να κάνατε ό,τι έπρεπε όσο είχε ακόμη μέρα, διότι καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι φοβερό και καταπληκτικό.
0: Είναι, είναι. Και έρχεται τώρα ένα τραγούδι που το αναζητήσατε τις προάλλες μαζί με τον αφεντικούλη μας, τη διευθυντή μας, που λέγατε πώς λέγεται, που λέγατε πάρτι, λέγεται, εσύ είχατε σαν
1: πάρτι. Όχι,
0: τελειά λέγεται. Και παπαζό, πάμε να το ακούσουμε τώρα.

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα, βρε παιδιά, τη διανύουμε τώρα. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρέπει να μπαίνουμε με χαρά. Ναι, θετική διάθεση, αλλά σαν το Σάββατο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Όχι. Και ειδικά όταν πήγαμε σε Σικάντα Weekend, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης, Σικάντα Escape Experience, στον Καρτερό. Και το Σάββατο ήταν η πρώτη μας φορά για φέτος. Τι ωραία πράγματα, ρε παιδιά.
1: Πολύ ωραία, παιδιά, και είναι αυτό που λέω και εγώ, είναι αυτό που αξίζουμε. Κάνω πλάκα καμιά φορά και λέω τη τάξη μας, αλλά με συγχωρείτε κιόλας. Όλοι μας σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Σκοτωνόμαστε. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρέχουμε. Δεν αξίζουμε πραγματικά μία φανταστική παραλία που θα μας περιποιηθούν σαν βασιλιάδες. Θα μας φέρουν τα καλύτερα κοκτέιλ. Θα έχουμε απέναντί μας την ωραιότερη θάλασσα του κόσμου, το Αιγαίο. Δηλαδή δεν το δικαιούμαστε αυτό. Και όλα αυτά μαζί που θα τα βρούμε στο Σικάντα. Φυσικά εμείς πήγαμε εκεί το Σάββατο, περάσαμε τέλεια. Πήρα και το χρωματάκι μου, είδες εγώ έτσι.
0: Πήρες το χρωματάκι σου, μου βάλες τα αμάνικά σου και δεν έκανες διχρωμία.
1: Τι να κάνω.
0: Εκεί ο Πέτρος μουρμούριζε ότι έχει.
1: Ο Πέτρος δεν προσέχει, δεν ακούει τον αισθητικό.
0: Την άλλη φορά να πας να κάνεις αγάπη μου μπάνιο,
1: Πέτρο,
0: κανονικά.
1: Πέτρο μου. The Bangles έρχονται, Manic Monday, να τη Manic Monday. Από Δευτέρα σε Δευτέρα το πήγαμε πάντως.

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έλα ψυχούλα μου, το ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έλα ψυχούλα μου να σε πάω και στο Χαρταετό, το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο. Προχτές πήγα και μιλούσα στο Έντεχνο 2 με τη φίλη μου τη Μαρία, που είναι ιδιοκτήτρια η Μαρία Μωραϊτάκη, και μου λέει: τώρα θέλω να πάρω βιβλία για το καλοκαίρι. Τι να πάρω, του λέω: εμένα.
1: Και βγάζει τη λίστα τον πάπυρο.
0: Τη λέω: άκουσε με, Μαρία.
1: Και κάνει μια χάρη.
0: Τα αγοράζει κανένα πάπυρο. Τη λέω: έχουν βγάλει φανταστικές επανεκδόσεις από τα βιβλία τη Άγκαθα Κρίστη, οι εκδόσεις Ψυχογιό. Θα πα και τι ιδέες τη λέω: παίρνω από την Άγκαθα Κρίστη. Είναι γεμάτο καταρχήν δολοφονίες, πτώματα, ιστορίες. Παίρνει ιδέες τη λέω.
1: Του
0: λέει: Γιάννη μου λέει: τρομάζω. Λέω: μην τρομάζει, Μαρία, με μένα τη λέω. Ένα πράγμα με αποθεί. Πώ το λένε, με αποτρέπει από το να είμαι αυτό. Μου λέει: τι, λέω ποινικό κώδικα. Φοβάμαι μην πάω φυλακή. Γιατί με τόσες ιδέες που έχω μαζέψει από αυτά τα βιβλία, αλλά πραγματικά πέρα από τα αστεία είναι.
1: Κάνω το σήμα του σώσ, αλλά δεν με βλέπετε εσείς.
0: Είναι ένας τρόπος.
1: Βοήθεια.
0: Για να χαλαρώσετε όλα αυτά τα αστυνομικά, τα μυθιστορήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι οι πωλήσεις τους πηγαίνουν στο Θεό. Και είναι αυτός ο λόγος ότι σε χαλαρώνουν. Φυσικά μπορείτε να πάρετε και άλλα βιβλία, ό,τι αρέσει στον καθένα σας. Το βιβλιοπωλείο Χαρταετός έχει άπειρη έτσι,
1: ποικιλία.
0: Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε ή επιτραπέζι για την παραλία σε αδιάβροχες εκδόσεις. Θα το ευχαριστηθείτε πραγματικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Και πιστέψτε με, εκεί μέσα από τα βιβλία θα μπορείτε να είστε ο εαυτός σας. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και The Door και επιστρέφουμε σε λίγο.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε εδώ παρέα με το ωραιότερο αυτοκίνητο του κόσμου. Το ηλεκτρικό, το απόλυτα 100% προσιτό ηλεκτρικό και τελευταίες τεχνολογίες, E-C3, το ηλεκτρικό της Citroën E-C3 από Εμμανουήλ Βενέρη, το οποίο θα σου λύσει τα χέρια και θα κάνει την καθημερινότητά σου μοναδικότατη και καταπληκτική. Γιάννη μου Καπνίδη μου.
1: Γιάννη μου παλικάρι μου λες εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Στο κέντρο έχουμε ένα μόνο σοβαρό πρόβλημα, θα το πούμε
0: έξοδο,
1: όμως.
0: Ναι. Κάτι είδα, αλλά πάμε να μας το πεις αναλυτικά.
1: Love Traffic. Λοιπόν, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, στη πορεία προς Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή προφανώς γίνονται έργα, ελπίζω να είναι από τα έργα αυτό το πράγμα, επάνω στη Γιώφυρο εκεί, σε εκείνο το σημείο, από Άγιο Άνοιχο στο ξεκινάει ώρα, μέχρι την κόμβο της Γιώφυρο. 62 μαρτύρων δεν έχει πολλή κίνηση, έχει αρκετή κίνηση ο δρόμος προς αεροδρόμιο, η λεωφόρο Σικάρου, εκεί γίνεται πάρα πολύ κακός χαμός, έχει αρκετή ουρά και φυσικά αρκετή κίνηση ξεκινάει να σχηματίζεται από ό,τι βλέπω εδώ και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στα Φανάρια. 6-9-56-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Good morning, good morning. This is Yannis Kapnidis and with me the πανέξυπνους, πανέμορφους, απαστράπτους τους γυαλιστερούς, Μαρία Γιαδάκη.
0: Αυτό το γυαλιστερούς και δεν έχω βάλει ακόμη την κρέμα μου, να την βάλω, την κρατάω μαζί.
1: Πρέπει.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Και έρχεται η γυναίκα, η οποία...
1: Εξαδέρφη σου.
0: Εξαδέρφη, η οποία, εντάξει, εγώ αγαπώ, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο πρωινό ξύπνημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να μην κουνηθεί στου ρυθμού.
1: Ναι, μα μην το χάνουμε όμω, αλλά βάλτε το δυνατά.
0: Μου τι αλάφησε να πω ότι θέλω για την ξαδέρφη. Τι είναι αυτό,

0: Απών. Είσαι απών ή παρών γενικά, πνίδι μου. Χίλια προβλήματα σου λέει ο απών, εμείς κανένα. Πολλά.
1: Ο καημένος.
0: Ό,τι προβλήματα και να έχουμε το καλοκαίρι, εξαφανίζεται με την κλιματολότηση. Ούτε λαγακέφαλο θα βρει μέσα στο σπίτι και στο γραφείο, ούτε τίποτα. Δεν θα αγχωθεί. Ψάχνετε λοιπόν να αξιόπιστε συστήματα κλιματισμού και θέρμανση. Σας προτείνουμε κλιματολότηση, αντλίες θερμότητες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό και μία ομάδα η οποία είναι πανέτοιμη, ετοιμοπόλεμη και 30 χρόνια με εμπειρία και εξειδίκευση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Θα του βρούμε 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο τη ανόδου στον δρόμο προ Γάζη και στο 281-0254-222. Και έχει σταματήσει και το σχολείο και θα είναι και αιρετούσα χαρούμενη.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαι και εγώ πολύ πιο χαρούμενη. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, Γιάννη?
1: Λοιπόν, η νέα μας μέρα και η νέα μας εβδομάδα ξεκινάμε λαμπερό ήλιο και αίθριο ουρανό σε όλο το νησί. Ένα ξεκάθαρο καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς συννεφιές να μας απασχολούν. Εδώ στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται από τους 21 βαθμούς Κελσίου. Πάει αυτό τώρα, πέρασε βέβαια. Και πάμε στους 28 το μεσημέρι. Ευχάριστα, ζεστά, ιδανικά για μια βουτιά και ένα περίπατο στην παραλία. Άνεμοι θα φυσούν βόρειοι μέτροι γύρω στα 4 από φόρ και αυτό είναι που μας κρατάει δρόσερους γιατί αλλιώς θα είχαμε γίνει σαν τη Ρώμη. Που είχαν 36 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο Παρίσι, τα ίδια παιδιά, πολύ ζέστη. Ένα δροσερό αεράκι λοιπόν που κρατά τη ζέστη υποφέρτη, λίγο πιο ζωηρό στις βόρειες ακτές, γι' αυτό λίγο άμα πηγαίνετε θάλασσα, προσοχή στα κυματάκια. Μην ξεχνάτε καπέλο, αντιλιακό, πολύ νερό, φρουτάκια, τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα και το καλοκαιράκι μας ήρθε για να μείνει.
0: Δεν έχω κάνει ακόμη το πρώτο μου μπάνιο.
1: Α, ούτε
0: και ήταν να το κάνω το Σαββατοκύριακο, αλλά θα σου πω
1: εγώ
0: σε λίγο.
1: Πήγα.
0: Τι πέρασε, τι βρήκα έξω από το σπίτι μου και περιμετρικά. Χαμός.

0: Where is my husband, ρωτάει η Ρέι, και είμαστε φυσικά στον Κοντογιάννη. Εκεί θα τον βρει το husband. Ψάχνει γαμπριάτικο. Παιδιά, εάν ετοιμάζετε και εσείς τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη όμως θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας όπως την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν θέλετε σίγουρα ποιότητα και στυλ, μια στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται και η Ρέι, το husband της εκεί τον έστειλε, το έλεγε πριν στο τραγούδι. Θα τον βρείτε, λέω φορο καλοκαίρι.
1: Μήπως κάνει πολύ καιρό να αποφασίσει, δεν ξέρει ποιο να πρωτοπάρει στον
0: Κοντογιάννη.
1: Για πήγαινε αγάπη μου, χάνεσαι παιδί μου εκεί μέσα.
0: Ναι, τόσα πράγματα που έχει, χάνεσαι. Θα το βρείτε, λεωφόρο καλοκαιρινό 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Λοιπόν, Γιάννη, ήρθε να σου πω τι έπαθα εγώ το Σάββατο.
0: Πες,
1: μετά από τετράμινο καθημερινό ρουτινοειδές πρόγραμμα. Εντάξει, ναι, έκανα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να πω, αλλά είχα πάθει ένα burnout έτσι. Το Σάββατο, λοιπόν, που ήταν η πρώτη μέρα που σταμάτησα και δεν έκανα τίποτα, αποφασίζουμε, λέει, να πάμε μια βόλτα με μπαμπίνο. Με το δικό μου τον μπαμπίνο. Ωραία. Βγαίνουμε έξω, πάμε. Δυσκολεύτηκα, δεν σου κρύβω, γιατί είχα πολύ καιρό να βγω. Οπότε κατά τις 11 η ώρα με έπιασε μια ντάγκλα απεριόριστη και απίστευτη. 11 η ώρα, λοιπόν. Λένε τα παιδιά που είχαμε παρέα, μήπως να πάμε για ποτάκι. Εμένα σκότωσε με τώρα. Πάμε για ποτάκι, έχω συνηθίσει το πρωινό το ξύπνημα. Αλλά λέω, όχι Μαρία.
0: Θα φερθείς σωστά.
1: Θα πας για ποτάκι. Είσαι 35,5 χρονών.
0: Σταμάτα.
1: Δεν είσαι και μεγάλη.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι και μικρή, βέβαια. Όχι. Αλλά δεν
0: μεγάλη δεν είσαι, αρχή ας μείνουμε.
1: Πώς νιώθω είναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε πάμε και για ποτάκι, γυρίζουμε σπίτι μια μισή ώρα. Στο δρόμο. Να κοιμάμαι όρθια.
0: Ναι.
1: Μου πήραζε ο Μπάμπης τα αυτή να με κοροϊδέψει κτλ. Κοιμόμουν όντως, που δεν με περίμενε εύκολο ύπνο στο αμάξι. Γυρίζω και τι να δω. Είχε γλέντι στο τσαλικάκι. Πολύ πολύ χαίρομαι για τον Οφάμ, τον αγαπημένο μας. Και ο μπαμπάς μου ήταν μέλος παλιά και έπαιζε εκεί μπροστά.
0: Ποιο είχε γλέντι?
1: Το Οφάμ, όμιλος φιλάθλων Αγίας Μαρίνας.
0: Έχει το όμιλο φιλάθλων, ναι.
1: Βεβαίως και πάρα πολύ καλοί είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Να το μάθεις.
0: Και.
1: Όμως. Εκεί που τα παιδιά είχαν πάρει. Περίμενα να σου πω τώρα. Είχαν πάρει τα κουστούμάκια του στον Κοντογιάννη, είχαν ντυθεί πολύ ωραία, είχαν πάει στο πανηγύρι. Είχαν υπερβάλει. Οπότε πάω να μπω στο σπίτι μου.
0: Πού ήτο η υπερβολή?
1: Η υπερβολή ήτο ότι εκάθοντο.
0: Εκάθοντο, έγκυτο.
1: Εκάθοντο.
0: Ναι.
1: Στο τέταρτο σκαλοπάτι όπως ανεβαίνεις στο σπίτι μου.
0: Τις οικίες των προγόνων
1: και,
0: σου.
1: Και εξεράσαντο όλα τα τρία μπροστά. Και δεν μπορούσα να πω εγώ στο σπίτι μου.
0: Δεν το συζητώ.
1: Και το βλέπω αυτό. Εγώ,
0: η θρασίτα, τη φύλαθλη του Οφάμ.
1: Εξάλλου ηλιαδάκι, τους λέω πιάστε το βρυσάκι από πίσω και αρχίστε να πλένετε. Εν τω μεταξύ που εγώ είπα ότι στη μη ήρεμη, ο Μπάμπης μου λέει ηρέμησε, θα φέρω χλωρινούλα. Ηρέμησε. Και ο Παρδένος ομάς. Γίνεται όλο αυτό, περνάει και μετά έχει και συνέχεια.
0: Σου λέω σαν τα σκαλιά.
1: Δηλαδή. Το ότι μου λέωσαν τα σκαλιά ήταν το ένα, έτσι.
0: Με κι άλλο.
1: Δεν ξέρω και τι είχε φάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω και τι είχε φάει, θα στα πω, διότι δεν μπορείς να καταλάβεις τι πέρασα. Που μετά, εγώ το διακομόδησα. Αλλά στην αρχή ήμουν η θεία.
0: Αυτοί δεν διακομωδήθηκαν πολύ, δεν το πήραν διακομωδικό.
1: Δεν ήταν καλά το παιδί. Αφού τους λέω να ανέβω πάνω, να σου κάνω ένα καφέ, να σου το βρω λεμόνι, να σε βοηθήσω κάπως, να φωνάξω το καβ. Ήταν το παιδί έτσι. Όχι, όχι, τον παίρνουν, φεύγουν. Όμως μετά ήρθε και άλλη παρέα. Ήρθαν κι άλλες παρέες.
0: Έχετε πολύ ωραία σκαλιά, φαίνεται.
1: Παιδί μου, το στενάκι εκεί από πίσω είναι το, το στενό που πας για διάφορα πραγματάκια που δεν μπορείς να κάνεις μπροστά στα πανηγύρια.
0: Πριβέ, ναι.
1: Θα σου πω όμως σε λίγο τι πριβέ ακριβώς έγινε.
0: Oh, Πανάκια,
1: και πάλι κόντεψα να δει ο κόσμο.

0: εγώ θέλω κάτι που σίγουρα το θέλεις και εσύ, και είναι το Citroën EC3 100% ηλεκτρικό, 100% ο εόφελος έχεις για πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά είναι τεχνολογικό, είναι τελευταία μορφή έτσι, 100% ηλεκτρικό, διότι όλοι έχουμε στραφεί προς την ηλεκτροκίνηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιλογή η οποία είναι μοναδική. Και αγγελία με τον Πέτρο το πήραν και οδήγησαν εκεί στο βίντεο κλιπ της Παυλίνας Βουλγαράκη, στο αδερφάκι μας τον Έντεχνο σε 92,5 και καταλαβαίνεις.
1: Κρυβελόγια.
0: Όχι, δεν κρυβελόγια, γιατί αυτό πρέπει να τα λέμε.
1: Κρυβελόγια.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι το όφελος για τον αγοραστή είναι μέχρι και τα 5.600 ευρώ φτάνει, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά στα 17.900. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου από τον Γιάννη Καπνίδη. Love
2: Traffic. Επάνω στον ΒΟΑΚ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σημείο που είναι η Γιώφυρος. Ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και πηγαίνει μέχρι τον κόμβο της Γιοφύρου, και αυτό είναι στην πορεία προς Ρέθινο. Μάλλον γίνονται έργα και αυτός είναι ο λόγος. Την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε προς την άλλη διαδρομή, προς αεροδρόμιο. Τώρα είναι στην πορεία προς Ρέθινο, οπότε προσοχή εκεί. Και το δεύτερο σημείο που έχει πρόβλημα είναι η Κάρου και έχει αρκετή κίνηση. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πηγαίνετε, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Κατά τα άλλα, το Ηρακλειάκι μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε σχολεία, δεν έχει πολλή κίνηση. 6, 9, 56, 64, 10, 28. Αν βλέπετε κάπου κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει, στείλτε μας μήνυμα στο Viber.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης ΩΕ.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: with a smile, έτσι θα... Θα die with a smile, αν έπεφτα στα χέρια μου και δεν με ρεμούσε ο μπαμπίνος. Το σαβατάκι, μ' αρέσει, είναι δυνατόν.
1: Τι είδαμε.
0: Δηλαδή ένιωσα πάρα πολύ θεία μετά από λίγο.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν ξέρω, εσάς σας έχει τύχει. Δηλαδή, περίμενε, πας στο σπίτι σου, βρίσκεις τα παιδιά να κάθονται στην είσοδό σου και να έχουν κάνει...
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Υπήρχε καταξεράσει τον τόπο.
1: Υπήρχε ένα φαγητό που επαναπροτάθηκε, θα λες. Καταξεράσει, να ακούει ο κόσμος.
0: Αφού καταξεράσαν τον τόπο.
1: Επαναπροτάθηκε μετά, το φαγητό, θα πεις.
0: Και μετά από λίγο, εκεί που το έχουμε πάρει στο χαβαλέ, έχουμε χλουρινιάσει, έχει φύγει το πρώτο. Ναι. Λέμε εντάξει, μωρέ, παιδιά είναι και εμείς παιδιά ήμασταν. Βέβαια, εγώ δεν έκανα τέτοια. Να τα λέμε και
1: τέλος
0: αυτά.
1: Πάντων, ναι.
0: Δεν μ' άρεσε το αλκοόλ.
1: Όχι,
0: ποτέ.
1: Παιδιά, καλά έκανε. Βέβαια, βέβαια, μπράβο.
0: Λοιπόν, και περνάει η ώρα, βγαίνουμε εμείς στον μπαλκόνι, αρχίζουμε και μιλάμε με τα παιδιά τώρα, τα πειράζαμε γιατί τσακωνόταν εκεί, οπότε τσακωνόταν για τα μάτια μια Μαρίνα. Τα παιδιά. Τέσσερις διαφορετικοί τσακωνόταν για τη Μαρίνα.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Ναι,
0: μπράβο. Και πάνω που το έχουμε πάρει έτσι λίγο πιο αστείο το όλο θέμα,
1: ναι.
0: Ξαφνικά μπαίνουμε στο δωμάτιο για να κοιμηθούμε και ακούω.
1: Καταιγίδα.
0: Παιδί μου, ακούω μια ζώνη.
1: Τι μια
0: ζώνη. Ζώνη χράτσα-χρούτσα.
1: Ναι. Χράτσα-χρούτσα ζώνη.
0: Και λέω τον Πάπη, βγες παιδάκι μου στο μπαλκόνι, μας κατουρίσανε κιόλας. Και όντως.
1: Τι ήταν να το πεις.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση και θα σου πω γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Τι δεν σου. Δηλαδή δεν είχε τουαλέτη στο Γλέντι.
1: Με δουλεύεις. Πλατεία δημοτικού θεάτρου, Πειραιάς, γύρω-γύρω, σαλόνι η κατάσταση την έχουν κάνει έτσι. Τραμ, λεωφορεία, ναι. Κόσμος να πηγαίνει, να έρχεται το δημοτικό θέατρο, καθεδρικός ναός. Ωραιότερα μαγαζιά του Πειραιά εκεί. Και ένας κύριος μέσα στα δεντράκια του πάρκου που είναι στην πλατεία. 2-3 δεντράκια, μη φανταστείς. Ένα από τα 2-3 δεντράκια το πήρε και το έκανε σαν
0: να
1: το
0: σου
1: σκυλάκι.
0: Κάτι, άκουσε με. Είναι διαφορετικό να υπάρχει κανένα δεντράκι που και που και κάπως να μην αντέχει, δεν ξέρω.
1: Μα τι λέει.
0: Μα να πας στον δρόμο το σπίτι απ' έξω, α πούμε.
1: Στον δρόμο το σπίτι, στις πλατείες, τα παντού, παιδιά.
0: Και
1: παντού.
0: Τα δεντράκια. Ναι, το νου σας, ναι. Δεν ξέρω. Κρατηθείτε.
1: Ποια δεντράκια, σου λέω, ήταν στη μέση της πλατείας με τον κόσμο γύρω-γύρω. Χαμός γινόταν.
0: Είχε πάει σε κανένα δασάκι.
1: Όχι, πιο δασάκι. Φαντάζομαι τώρα στην πλατεία Ελευθερίας, εμάς εδώ που είναι τα δέντρα διάσπαρτα εδώ και εκεί. Και πίσω από ένα δέντρο που τους βλέπεις έτσι.
0: Μου καταλαβαίνω ότι φύγει ένα νεαρό παιδί και τα λοιπά, αλλά και αυτό το πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο. Να καλημερίσω τη Μαρίνα τη γειτόνισσα και την Μπέλα τη γειτόνισσα, οι οποίες μου λείπανε, μου ήταν δίμερο.
1: Ναι.
0: Και τράβηξα μόνη μου εγώ τα ό,τι έκανα. Ό,τι έκανε η νεολαία και η Gen Z το Σαββατοκύριακο. Πω, νιώθω πάρα πολύ θεία. Αλλά πείτε μου, ρε παιδιά, δηλαδή έχω άδικο.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Είμαι
1: άδικο.
0: Τόσο θίτσα.
1: Όχι, θεία Μαρία, όχι.
0: 6, 9, 56, 64, 10, 28, αν έχετε πάθει κάτι παρόμοιο, θέλω συμπαράσταση.

0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κι εσείς θα κάνετε το ίδιο. Ο άλλος μου λέει, ο Γιάννης μου στέλνει εδώ ότι μου λέει θα είχα τρελαθεί, δεν ξέρω λέει πώς θα τη δρούσα.
1: Πάντως έχεις βγει σε Λικέρ σε θεία. Ένα θεία Μαρία δεν υπήρχε, ένα Λικέρ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι, αυτό.
0: Τώρα από την αντίπερα όχθη όμως.
1: Αντίπερα.
0: Θα σε πάω στους Ιάπωνες που μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για την ανθρωπότητα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το τέλος του αγώνα, οι Ιαπωνίες με την Ισία στο Μουντιάλ.
1: Καθάρισαν πάλι αυτοί.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά δεν παίζονται, το ξέρω. Πάρα πολύ. Παλιά παίρναμε Φιλιππινέζες, τώρα θα παίρνουμε Ιαπωνέζες.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Πραγματικά.
1: Τι να πω. Όπου πάνε καθαρίζουν. Όλη την ώρα τους έχουν συνειδητοποιήσει ότι καθαρίζουν. Εντάξει, καλά κάνουν, αλλά δεν γίνεται να γίνεται όλη την ώρα η είδηση. Αυτό ξέρουμε ότι.
0: Βέβαια, λες να είναι όλοι παρθένοι,
1: είναι πολύ καθαρός λαός. Και μπράβο. Είναι και πολύ κοντά στις παραδόσεις. Και είναι και πολύ κοντά στο να κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται.
0: Εμείς πέρα τώρα, άμα χάσουμε, κάνουμε τον κόσμο χαμό.
1: Ναι, άμα κερδίσουμε, τα γυαλίζουμε όλα, τα γλύφουμε. Τι να σου πω, Μαρία.
0: Πάντως οι συγκεκριμένοι κέρδισαν. Τώρα αν έχανε, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Κοίταξε, μία βόλτα να κάνει στις γειτονιές του Ηρακλείου, καταλαβαίνεις ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, όχι μόνο του Ηρακλείου, σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν περάσει ο Δήμος, εμείς είμαστε στον κόσμο μας.
0: Και όχι τίποτα άλλο, ναι, πάντα φταίει κάποιο άλλο.
1: Ο Δήμος φταίει.
0: Ο Δήμος, δηλαδή εμείς.
1: Για να
0: δουλειά σου δεν είναι, έτσι. Μάζευε και πετάω έτσι. Εγώ κάτω ό,τι βρω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μαζεύτε, βρε, μην πετάτε κάτω.
1: Όπως το λες, Μαρία μου.
0: Να τους απειλήσω, τι να κάνω.
1: Τίποτα άλλο. Να μην κάνω.
0: Θα έρθω εκεί που είστε, εσύ που έρχεσαι στο σκουπίδι τώρα κάτω. Σου τραβήξω το αυτί, μην το πιστεύεις.
1: Εγώ θα έρθω έξω
0: και
1: το σπίτι σου και θα βάλω.
0: Θέλω καθαρό.
1: Θα βάλω ένα ταμπελάκι να λέει προσοχή, έχουμε σκύλο. Να το.

0: Αχ, αν υπάρχει παράδεισο, μόνο στο Γιάννη Καπνίδη το βρίσκει κανεί. Έχει έρθει σήμερα με τα μάτια. Πα γυμναστήριο σήμερα πάλι.
1: Θα πάω, δεν βλέπει εδώ πέρα που έχω βγάλει το μπράτσο, το μειώδε έξω. Μα θέλω και να πάω με το C3, το ηλεκτροκίνητο, να κάνω έτσι αυτό το σβούρικο, να έχω τέρμα τη μουσική μέσα, να έχω κατεβασμένο το παράθυρο και να έχω το μπράτσο, το μειώδε απ' έξω με το γυαλί, το φλάι. Θα είναι πολύ ωραίο. Φυσικά θα κοιτάνε εμένα, με εμένα θα γελάνε, αλλά με το C3 δεν θα γελάει κανεί, διότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο σούπερ τεχνολογικό, SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση. 5.600 ευρώ μπορεί να φτάσει το όφελος, εάν το αγοράσετε τώρα. Η έκδοση Urban Rage 17.900 ευρώ σύνολο μόνο. Επομένως, πηγαίνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης να κάνετε ένα test drive, να δείτε αν έχω δίκιο ή όχι. Και μην κάνετε τους βούρους εσείς. Αφήστε
0: το σε μένα. Πάμε να δούμε ποιος μπορεί να κάνει τους βούρους σήμερα στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Δύσκολα τα πράγματα είναι ακόμη, ενώ είναι ελάχιστα λεπτά πριν τις 9 στον Εσταυρωμένο και στην έξοδο εκεί προς αεροδρόμιο. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Να σας πω ότι οι δρόμοι Κνωσού, Ιωνίας, Σμπόκου και εκεί προς το κέντρο έχουν αρχίσει σιγά σιγά και φορτώνουν. Ενώ Νέα Ελκαρνασσό Σικάρου, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, τεράστια υπομονή και αρκετά πιο πριν να ξεκινήσετε. Και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής έχουμε αρκετά θέματα. Για να πάω στον ΒΟΑΚ, εκεί κλασικά στο ύψος του Κοκκινιχάνη. Μέχρι και τις Γούρνες εξαιτίας έργων θα δυσκολευτείτε και περιμένουμε από τον Γιάννη τα μηνύματα, διότι καθημερινά μας στέλνει εικόνες που είναι στο δρόμο και κάνει τη δουλειά του πολιτή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς να τους στείλουμε ιδιαίτερους.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ όπως κάθε πρωί. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λίγο μετά τις 9, Γιάννη, 22 του Ιούνιου.
1: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Παν Παν, έρχεται Ελευθερία Αρβανιτάκη, έρχεται Taylor Swift, όλοι είναι εδώ.
0: Και σε μια περίοδο που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, έτσι, γενικότερα, δηλαδή δύσκολα θα βρεις ελπίδα κάπου, αν και θέλω να αλλάξει αυτό, είναι καλοκαίρι, οπότε αρχίστε σιγά σιγά να είστε πιο αισιόδοξοι, έρχονται οι άδειές μας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς βέβαια σε όσους δουλεύουν σεζόν και δεν τα καταφέρνουν, πάμε σε μια ανισόπεδη δίσκο και μην ισοπεδώνετε τίποτα. Hey.

0: Πάρε με αγκαλιά και πάμε. Επίσης, υπέροχο καλοκαίρι έρχεται, αλλά καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν καφές χωρίς καφεΐνη ένα πράγμα.
1: Καφές χωρίς καφέ.
0: Έτσι ακριβώς. Από αντλίες θερμότητας και οικιακό ή επαγγελματικό κλιματισμό μέχρι και ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, η Climatologic έχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε με επαγγελματισμό, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Γιατί όταν ο καιρός έχει τα κέφια του, εσείς θέλετε το δικό σας κέφι να μην χαλάει. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106, μόλις 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο οδόδρομο προσγάζει προς τα δεξιά. Πάρτε λοιπόν ένα τηλέφωνο στο 281-0254-222 και αφήστε τη ζέστη έξω από την πόρτα σας.
1: Και πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με λαμπερό ήλιο, αίθριο ουρανό σε όλο το νησί. Ένα ξεκάθαρο καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς συννεφιές να μας απασχολούν. Εδώ στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται από τους 21 βαθμούς Κελσίου από το πρωί έως τους 28 θα ανέβει το μεσημέρι. Ευχάριστα, ζεστά, ιδανικά για μία βουτιά και έναν περίπατο στην παραλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, μέτρη, γύρω στα 4 μποφόρ. Ένα δροσερό αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή θα το έχουμε δηλαδή. Λίγο πιο ζωηρό στις βόρειες ακτές. Επομένως, λίγο προσοχή αν δείτε κυματάκια έτσι καθίστε. Στα αυγά σας, μην πολυτρέχετε. Μην ξεχνάτε καπέλο, αντιλιακό, πολύ νερό, φρουτάκια. Όλη μέρα θα τρώμε σήμερα. Ο ήλιος του Ιλιονίου θέλει προσοχή. Θα προσέξετε λίγο περισσότερο, μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Είναι εδώ μαζί μας, Δευτερούλα. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Είναι Ιούνιος, τέλη Ιουνίου, είναι υπέροχα. Χτες γιόρταζαν και οι μπαμπακούλιδες. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.

0: Στη θάλασσα. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει μια συμφοιτήτριά μου, η οποία παντρεύτηκε και το Σάββατο που μας πέρασε δεν κατάφερα να μαθήνα. Και να της ευχηθούμε τα καλύτερα, η Βάσια μας. Λοιπόν, στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών Γυναικών του 2028.
1: Πολύ ωραίο.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είπε ο Πετρούνιας, επιτέλους θα αγωνιστώ μπροστά στους Έλληνες. Το περιμένουμε πώς και πώς. Από 24 έως 28 Μαΐου θα διεξαχθούν των ανδρών οι αγώνες, ενώ των γυναικών από 1η έως 4 Ιουνίου, από 1 έως 4. Έτσι οι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε πάρα πολύ σπουδαία διοργάνωση όπως αυτή του πρωταθλήματος, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τον Πετρούνια το Λευτέρη να πω πολύ συγκινητικό θα είναι. Να διεκδικεί έτσι κάποιο
1: μετάλλιο. Θα είναι, βέβαια. Και μακάρι του εύχομαι πάρα πολύ να πάει πάρα πολύ καλά, να πάρει και μετάλλιο να είναι εδώ στην Ελλάδα, να το ευχαριστηθεί περισσότερο, να το απολαύσει. Το αξίζει, μας έχει χαρίσει τόσες πολλές χαρές.
0: Και είναι και καταπληκτικό, δεν ξέρω να τον ακολουθεί στα social, με τα παιδάκια του εκεί, φοβερός. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και Χίλια Σπίρτα και επιστρέφουμε.

0: Βαγγέλη, μην είσαι παραπονιάρης. Εμείς τους αγαπάμε πάρα πολύ τους μπαμπάδες και πάλι θα πούμε τα χρόνια πολλά γιατί δεν άκουγες. Εμείς ευχηθήκαμε, Βαγγέλη μας, εντάξει. Αμέσως θα μας την πει. Καλημέρα, Βαγγελάκο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Θα κάνουμε σε λίγο και ακόμη μεγαλύτερο αφιέρωμα. Γιατί εντάξει, έχει δίκιο, έπρεπε να αφιερώσουμε παραπάνω χρόνο.
1: Λες, στους μπαμπάδες.
0: Ναι, έπρεπε. Εντάξει, έχω να σας πω και νέα πάρα πολύ ωραία από τη Βαρκελόνη. Έγινε κάτι που εμένα με εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό μπροστά από τη Σαγράδα Φαμίλια. Αλλά ωστόσο, όλα αυτά θα τα κάνουμε παίρνοντας ένα ηλεκτρικό 100% υπέροχο τελευταίες τεχνολογίες Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης και βλέποντας τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, ο κόμβος στη Γιώφυρο φαίνεται να είναι γεμάτος αυτή τη στιγμή, ειδικά αν μπαίνετε στο Ηράκλειο, οπότε προσοχή. Και επάνω στο ΒΟΑΚ επίσης, μάλλον λόγω εκτέλεσης έργων, ο δρόμος προς Ρέθινο, η πορεία προς αεροδρόμιο φαίνεται να είναι κλειστή και έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Επίσης, ουρές φαίνεται να έχουν σχηματιστεί και στην Ικάρο. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προσοχή, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, στα Φανάρια επίσης μεγάλες ουρές. Και αν είναι κάπου που έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει, 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete's για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τραγουδάρα είναι αυτή από Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μπορώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι θέλω εγώ με σένα είναι να το ψάξει στο YouTube, το ακούσαμε και εδώ σε πρώτη μετάδοση εννοείται, ναι. Στο Love Radio Crete 102,8.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, παιδιά.
0: Θέλω να αφιερώσουμε αυτό το μικρόφωνο στους μπαμπάδες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Θέλω να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
1: Βαγγέλη, μας έκανε άλλο πια. Θα έκανε, γίνει
0: ναι,
1: εκπομπή.
0: Γιατί εγώ νιώσα τώρα ενοχές. Γιατί δεν αφιέρωσα αρκετά τα.
1: Άντε, βγάλε
0: τα σπασμένα. Ήταν χτες λοιπόν η μέρα του πατέρα. Και θέλω να αφιερώσω τα χρόνια μου πολλά και τη μεγάλη μου αγάπη να στείλω στον μπαμπά που είναι πάντα εκεί. Στον πατριό που έγινε πατέρας με την καρδιά του. Στον νέο μπαμπά. Στον πιο παλιό μπαμπά που έχει και εγγόνια πλέον και είναι μπαμπάς για όλους.
1: Στο μία φορά μπαμπά, στο 10 φορές μπαμπά.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι και αυτή, βέβαια.
0: Στον μονογονέα που μεγαλώνει μόνο του.
1: Βέβαια.
0: Στον παππού που μεγάλωσε 2 γενιές, λοιπόν, όπως είπαμε. Στον ενό που στάθηκε σαν δεύτερος μπαμπάς. Στον παπά που λείπει αλλά ζει πάντα στις αναμνήσεις μας. Υπάρχουν και αυτοί οι μπαμπακούλιδες που έχουν δώσει τα πάντα. Και σε κάθε άντρα που αγάπησε και προστάτεψε και στήριξε ένα παιδί σαν δικό του. Παιδιά, δεν ξέρω αυτές γενικότερα, επειδή εγώ ήμουν πολύ τυχερή και είχα έναν μπαμπά ο οποίος. Τι να σας πω τώρα, πιο δοτικός άνθρωπος και πιο σωστός οικογενειάρχης δεν υπήρχε. Είμαι, συγκινούμε πάντα πάρα πολύ και θα ήθελα πραγματικά όλοι οι μπαμπάδες να είναι σαν το δικό μου τον μπαμπά. Αυτό εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Να ζήσουν τις στιγμές λοιπόν που έζησες και εσύ.
0: Ναι. Αυτά, επειδή τώρα αρχίζω να συγκινούμε, μα θα συνέχισα, θα βάλω την αναβίση.
1: Όχι, πάμε την αναβίση όλα για όλα, γιατί σε βλέπω, δεν μπορώ να σκουπίζω άλλο δάκρυα. Δεν γίνεται. Τα σπουγκαρόπανα μαδίσαμε εδώ μέσα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τη Μήλο.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Love Islands 2026, Κάτια Ματζαμάκη στο μικρόφωνο και βρίσκομαι στο Νάμα. Βεβαίως, βρίσκομαι στο Νάμα εδώ στα πανέμορφα Απολώνια, κυριολεκτικά εκεί που σκάει το κύμα. Η θέα στο Αιγαίο κόβει την ανάσα, το αεράκι είναι ό,τι πρέπει και οι μυρωδιές από την κουζίνα, δεν σας περιγράφω, μου έχουν πάρει ήδη τα μυαλά. Θέλω να σας πω βέβαια ότι στην τσάντα μου έχω πάντα την Αστραλή, βεβαίως δεν το συζητώ καθόλου, γιατί καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία. Και η ελευθερία ξεκινά όταν νιώθουμε όμορφα μέσα στο δέρμα μας. Και η Αστραλή προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα, αγαπημένοι μου φίλοι, για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας, όπως την καθημερινή προστασία έως τη θρέψη και την αναζωογόνηση, με συγχωρείτε, μετά τον ήλιο. Αστραλή λοιπόν, για να χαρίζουμε στο δερματάκι μας τη λάμψη του καλοκαιριού. Enjoy summer, enjoy your skin και εμείς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Oh!

Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μαζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τη Μήλο.
1: Επιστροφή εδώ μαζί σας, Κάτια Ματσαμάκη στο μικρόφωνο, Love Islands 2026 και πιστέψτε με, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό που μόλις έζησα εδώ στο Νάμα. Τι φαγητό ήταν αυτό? Απόλυτη μαγεία. Προσωπικά έπαθα ένα μικρό σοκ με δύο συγκεκριμένα πιάτα. Πρώτον, το μπιφτέκι προβατίνας ήταν πραγματικά απίστευτα ζουμερό, μεστή γεύση και το ποίημα. Όσο για το κρυθαρό των λαχανικών δεν έχω λόγια, είχε δίκιο η Κατερίνα προηγουμένως που μας είπε ότι είναι το αγαπημένο της, ήταν σκέτη αποκάλυψη. Ακριβώς χυλωμένο όπως πρέπει.

0: Ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τη Μήλο.
1: Love Radio Crete 102,8, Love Island 2026 και είμαστε στον άμα.
2: Κατερίνα.
1: Κατερίνα, δεν έχω λόγια.
2: Καλώς ήρθατε στον άμα.
1: Καλώς βρήκαμε.
2: Στο παραδοσιακό μας εστιατόριο.
1: Τι να πρωτοπούμε τώρα εδώ, Κατερίνα, με όλα αυτά τα υπέροχα πιάτα.
2: Ξέρετε, λένε πρώτα πρέπει να χορτάσει το μάτι.
1: Ναι.
2: Από μάτι νομίζω είμαστε πολύ χορτάτοι.
1: Ω, ναι, πραγματικά. Έτσι? Το έχει καταφέρει. Ο στόχος επιτεύχθη. Θα ήθελες λίγο να μας πεις τι μας έχεις φέρει.
2: Σας έχω φέρει κάποιες επιλογές από το μενού μας. Λίγο τα πιο παραδοσιακά που έχουμε στη Μήλο. Το πρώτο πράγμα εννοείται που υπάρχει στη Μήλο είναι το τυρί μας. Οπότε έχουμε τα πιταράκια.
1: Τέλεια.
2: Στο επόμενο που θέλω να σας πάω είναι οι ντοματοκεφτέδες με λιασί ντοματούλα. Και μετά έχω επιλέξει πράγματα του τόπου μας, ας πούμε. Χυλοποίητες με κόκορα ελευθέρας βοσκής. Πού να σε πάω μετά,
1: το χταποδάκι βλέπω εδώ μπροστά μου. Ναι. Ωραιότατο.
2: Μεγάλο χταποδάκι.
1: Μεγάλο χταποδάκι.
2: Χορτάτο, ναι, να δοκιμάσετε.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο?
2: Θα σας πω το νούμερο ένα, το μπιφτέκι προβατίνας. Και το δεύτερο...
1: Το ριζωτάκι, το κρυθαρότο.
2: Το κρυθαρότο με τα λαχανικά.
1: Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για όλα αυτά, αλλά για την υπέροχη φιλοξενία. Αυτό θα ήθελα να το κρατήσουμε. Δεν υπάρχει φιλοξενία, δεν υπάρχει γλυκύτητα αυτής της κοπέλας. Όπου και αν και στο μεταξύ μας και εδώ οι άνθρωποι τουρίστες λίγο πριν που συζητούσα μαζί τους είχαν να πούν μόνο τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ.
1: Αλήθεια, εμείς ευχαριστούμε.
2: Είναι η ανταμοιβή μου, να ξέρω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
1: Και εσύ.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τη Μήλο.
1: Love Islands 2026, Κάτια Ματσαμάκη μαζί σας και κάπου εδώ το ταξίδι μας στον Άμα φτάνει στο τέλος του και δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και δεν το συζητώ καθόλου. Αν ο δρόμος σας βγάλει στη Μήλο, η επίσκεψη εδώ είναι απλώς υποχρεωτική, έχω να σας πω. Δεν νοείται να έρθετε στο νησί και να μην φάτε δίπλα στο κύμα στα Πολώνια. Είναι αυτό που λέμε αδιαπραγμάτευτο. Για να έρθετε στη Μήλο, έχουμε τη SeaJet στο πλευρό μας πάντα, γιατί ξέρουμε ότι έτσι θα φτάσουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό μας. Μάλιστα, υπάρχει έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται φυσικά ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδέψτε κι εσείς με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Από εμένα για σήμερα πολλά πολλά φιλιά, σας αφήνω με την καλύτερη μουσική και την πιο γλυκιά γεύση των Κυκλάδων. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, είμαστε εδώ. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε παρέα έως και τις 4 εδώ στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Έτσι με ανεβασμένη διάθεση ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα και ακούμε Δέσποινα Βανδύ και Έλα. Ένα τραγούδι άκρος καλοκαιρινό για μένα, έτσι μου θυμίζει λίγο νησιά, λίγο Κυκλάδες. Για πάμε να το ακούσουμε.

Alex Warren και Ordinary, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Είναι η δεύτερη μέρα του θερινού ηλιοστασίου επισήμως. Έχουμε λοιπόν πλέον επίσημα και καλοκαίρι και πάμε να δούμε τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο. Δεν είναι και τόσο καλοκαιρινός νομίζω, 28 βαθμοί θα είναι μέγιστη θερμοκρασία. Έχει 5 μποφόρ, έχει ηλιοφάνεια εννοείται. Το Σαββατοκύριακο βέβαια λίγο μας τα χάλασε με τον αέρα του, αλλά εντάξει, έτσι κάπως θα πάει. 26 βαθμοί στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία με καθαρό ουρανό και 4 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ στον Άγιο Νικόλαο. Χθες βράδυ ήμουν εκεί πέρα και φυσούσε αρκετά, αλλά εντάξει, έτσι είναι. Το καλοκαίρι έχει και τον αέρα του. Έχει και τη θάλασσά του όμως, όπου μπορούμε να απολαύσουμε εμείς εδώ στην Κρήτη το απέραντο Αιγαίο που έχουμε μπροστά μας. Και πάμε να το ακούσουμε κιόλας από Άννα Βύση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Νατάσα Θεοδωρίδου, άστα όλα και έλα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα 22 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Γιορτάστηκε πρώτη φορά το 2017. Το τροπικό δάσος, κοινώς η ζούγκλα δηλαδή, είναι μια δασική έκταση αποτελούμενη από ψηλά, πλατήφυλλα, ηθαλή δέντρα που συνήθως υπάρχουν στις υγρές περιοχές γύρω από τον Ισημερινό και είναι πολύς, πολύ μεγάλη ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου. Από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και το γλυκό νερό που πίνουμε. Απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν τα κλιματικά πρότυπα και φιλοξενούν τα μισά φυτικά και ζωικά είδη του κόσμου. Ωστόσο, κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο να χάνονται όλα αυτά. Είναι και πολύ σοβαρό ταυτόχρονα για τον άνθρωπο αλλά και για το περιβάλλον. Συνεχίζουμε με μουσική και Don't Speak.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καλοκαίρι στην καρδιά μου, το ακούσατε εδώ, Λαύριο Διοκρίτης 102,8, ένα κομμάτι που μας θυμίζει ελληνική pop άλλων δεκαετιών και έχει γίνει και viral στα social media, σε Instagram, TikTok. Πάμε τώρα στα ευχάριστα νέα της ημέρας. Το HPV εμβόλιο εξάλειψε τους θανάτους από το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι μια ιστορική εξέλιξη αυτή για τις γυναίκες. Έχει πραγματοποιηθεί έρευνα και εξέτασε την επίδραση του εμβολιασμού κατά του HPV από την έναρξη του προγράμματος στην Αγγλία το 2008. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μεταξύ 2020 και 2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών, και πρόκειται για μια έρευνα ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη που αποδεικνύει ότι το εμβόλιο HPV δεν προλαμβάνει μόνο την νόσο, αλλά σώζει και ζωές. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας και ελπίζουμε και σε άλλα τέτοια εμβόλια στο μέλλον. Ακούμε Staying Alive από Big Geese.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και καπνός, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Το θερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Σηματοδοτεί την έναρξη των τριών πιο ζεστών μηνών στην Ευρώνο. Το θερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Σηματοδοτεί την έναρξη των τριών πιο ζεστών μηνών στην Ευρώπη. Έτσι και η Ευρώπη, όπως η Γαλλία.

Εδώ ένα καύσωνα, δεν γίνεται διαφορετικά. Συνεχίζουμε με Teddy Swims και The Door. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο επιστρέφω για να σας πω τις προβλέψεις για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα και πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα παρέα. Ξεκινάμε με Άμπα και Μάμα Μία, ακολουθούν η Ονειράμα και μετά έρχομαι εγώ να σας πω για τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν η Ονειράμα με το Γλέντι. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8. Και ήρθε η ώρα για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις. Η εβδομάδα αυτή φιλοξενεί μία από τις πιο τυχερές και υποσχόμενες όψεις του καλοκαιριού για όλα τα ζώδια, ιδιαίτερα όμως για τα αισθηματικά. Οπότε ετοιμαστείτε, ξεκινάμε με τους Κριούς. Μία ερωτική ιστορία οριμάζει και κάνει το επόμενο βήμα. Θετικές επενδύσεις σε σπίτι, οικογένεια και οικιακές βελτιώσεις. Ταύρος, οικογενειακά, οικονομικά που σταθεροποιούνται και σας ανακουφίζουν. Ευχάριστα ταξίδια, νέες γνωριμίες, επαφές και συζητήσεις ανοίγουν προοπτικές. Για τους διδύμους, νέοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σας, δυνατές συμφωνίες και ευκαιρίες επιτυχίας. Από το τέλος της εβδομάδας παίρνετε το τιμόνι των εξελίξεων στα χέρια σας. Καρκίνη, οικονομική επιβράβευση και αύξηση αποδοχών. Προσοχή σε παραπληροφόρηση και μπερδεμένες συνεννοήσεις στον επαγγελματικό χώρο. Για τους Λέοντες, μια νέα σχέση έρχεται με προοπτική αλλά και διάρκεια. Η λάμψη σας χτίζει ένα ισχυρό προσωπικό μπραντ με αξιοπιστία και κύρος. Για τους Παρθένους, έρωτας με περισσότερη εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Φίλοι και κατάλληλες γνωριμίες ανοίγουν δρόμους επιτυχίας. Επιστρέφουμε μετά τον Αντώνη Ρέμο και το Weekend να σας πω και τα υπόλοιπα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις εβδομαδιαίες προβλέψεις. Συνεχίζουμε με τους ζυγούς. Έντονο άρωμα σχέσεις για εσάς. Και μάλιστα όχι μιας επιφανειακής γνωριμίας, αλλά μιας σύνδεσης που μπορεί να αποκτήσει ουσία αλλά και διάρκεια. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Για τους Σκορπιούς, μια επαγγελματική αναγνώριση και μια οικονομική επιβράβευση βρίσκονται πρώτων πυλών. Τα ερωτικά σας επίσης αποκτούν περισσότερο πάθος. Για τους τοξότες, ένας έρωτας αξίζει να μείνει στη ζωή σας. Δημιουργικά σχέδια και ταξίδια ανοίγουν νέους ορίζοντες και ευκαιρίες. Για τους εγώ καιρούς, οικονομικά ωφέλη μέσα από σπίτι αλλά και περιουσία. Μία τυχερή γνωριμία μπορεί να αλλάξει θετικά την ερωτική σας ζωή. Για να δούμε κι εμείς οι υδροχόοι τι γίνεται. Η ερωτική μας ζωή μπαίνει στην πιο όμορφη φάση της, ειδικά για το δεύτερο δεκαήμερο. Εγώ είμαι του τρίτου, πάλι τη κουβά εμείς. Ο έρωτας γίνεται πλέον υπόθεση διαρκείας. Και για τους ηχθείες, τα οικονομικά σας και οι συμφωνίες κλειδώνουν σε νέα βάση καλύτερη. Και ο έρωτας σας επιφυλάσσει όμορφα μηνύματα αλλά και συναντήσεις. Σας είπα ότι είναι ωραίες οι προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα. Είναι έτσι οι πιο ερωτικοί μήνες του χρόνου, οπότε λογικό.

0: πρότυπα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΜΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και αφού είπαμε και τα ζώδια προηγουμένως της εβδομάδας αυτής που διανύουμε και ήταν άκρως ερωτικές οι προβλέψεις, πάμε τώρα λίγο να δούμε αν οι γυναίκες θέλουν τελικά τα κακά παιδιά, εντός εισαγωγικών κακά παιδιά. Τι λέει η ψυχολογία? Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε. Οι έρευνες δείχνουν ότι η έλξη και η επιλογή συντρόφου δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Αυτό που μας ελκύει δεν είναι πάντα αυτό που θέλουμε και για σχέση. Γιατί όμως τα bad boys φαίνονται τόσο ελκυστικά? Γιατί προβάλλονται ως μυστηριώδεις και απρόβλεπτοι και έτσι γίνονται και λίγο πιο συναρπαστικοί? Πολλοί μπερδεύουν βέβαια τον ενθουσιασμό με τον έρωτα. Η επιστήμη έδειξε ότι ορισμένες γυναίκες μπορεί να βρίσκουν πιο ελκυστικούς τους πιο επιθετικούς, όχι επιθετικούς, λάθος λέξη, πιο κυριαρχικούς άνδρες, όμως αυτό αφορά κυρίως τη βραχυπρόθεσμη έλξη. Μελέτη έδειξε επίσης σε έφηβες ότι τα κακά παιδιά προτιμώνται περισσότερο για περιστασιακές σχέσεις, ενώ τα καλά παιδιά προτιμώνται πιο συχνά για σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτό όμως που λίγοι λένε και είναι η αλήθεια είναι ότι οι πιο υγιείς και σταθερές σχέσεις συνδέονται με σεβασμό, με συνέστηση και αξιοπιστία. Η ένταση δεν είναι πάντα πάθος και το πάθος δεν είναι πάντα αγάπη. Θάνος Πετρέλης για τη συνέχεια, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Radio Crete 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Benson Boone και Beautiful Things το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό το Σαββατοκύριακο έγιναν διάφορα έτσι, events. Εμείς ήμασταν στο Σικάντα ζωντανά εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη, αλλά και στην Αθήνα έγινε μια πολύ ωραία συναυλία που η αλήθεια είναι ότι τη ζήλεψα λίγο. Το θρυλικό συγκρότημα η Μισκούμπρια έδωσε μια συναυλία όπου γιόρτασε 30 χρόνια επιτυχίες. Μαζί τους στις σκηνή ανέβηκαν και σπουδαίοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Φίβος Δελιβοριάς, η Ευρυδίκη, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Μιχάλης Παπαθανασίου. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 20.000 θεατές εκεί στην Πλατεία Νερού. Πήγανε και αρκετοί γνωστοί μου και μου περιέγραψαν ότι ήταν πραγματικά μια νοσταλγική συναυλία, γιατί εμείς οι millennials περάσαμε με τα Μισκούμπρια, δηλαδή είναι της εποχής μας που λέμε, οπότε μας θύμισε λίγο έτσι και τα νιάτα μας και τα τραγούδια τους καλώς κακώς είναι ωραία και είναι και σατυρικά, αυτό τα κάνει πολύ ωραία γιατί μιλάνε για μια άλλη εποχή τελείως διαφορετική.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε γιατί θα είμαστε παρέως και τις 4.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Islands 2026 και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τη SeaJets την αγαπημένη. Και θέλω να σταθώ λίγο στους ανθρώπους, γιατί η φιλοξενία φίλη μου κάνει πάντα τη διαφορά. Ο κύριος Λάμπρος Καρατζής είναι ένας άνθρωπος χαμογελαστός, ευγενέστατος και με μια πραγματικά ζεστή παρουσία. Από την πρώτη στιγμή μας έκανε να νιώσουμε όμορφα και μας αγκάλιασε με μια πολύ γλυκιά και αυθεντική φιλοξενία. Και τελικά, αυτό είναι που μένει πάντα περισσότερο. Τι λέτε κι εσείς? Οι άνθρωποι και ο τρόπος που σε κάνουν να αισθανθείς. SeaJets αγαπημένοι.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα εδώ στο Λαύριο Κρήτης 102,8. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, 3 λεπτά μετά τις 3.

Δυστυχώς, μας είπε η Πέγγι Ζήνα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δυστυχώς, σύμφωνα με μια πρόσφατη παγκόσμια κατάταξη ομορφιάς, η Τουρκία είναι νούμερο ένα στις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο και όχι η Ελλάδα, όπως περίμενα. Οι Τουρκάλες συνεχίζουν να προσελκύουν το θαυμασμό παγκοσμίως, όπως φαίνεται, με την εντυπωσιακή τους, έτσι, μεσογειακή τους ομορφιά και τη δυναμική τους παρουσία. Αν και για μένα Τουρκάλες και Ελληνίδες μοιάζουν πάρα πολύ. Η λίστα αναδεικνύει επίσης την ομορφιά των γυναικών από χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, το Πακιστάν, η Κολομβία, η Σουηδία, η Δανία και πολλές ακόμη. Κάθε χώρα βέβαια έχει τη δική της ομορφιά, τη δική της κουλτούρα. Εμείς έχουμε πολλά όμορφα πράγματα, όμως αυτή η κατάταξη τοποθετεί την Τουρκία στην κορυφή της παγκόσμιας προβολής για τις γυναίκες. Δεν πειράζει, έχουμε και εμείς τα καλά μας, τα έχουν και αυτοί. Ακούτε Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μην ξαναρθείς. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν είστε αυτοί που αυτή την περίοδο οργανώνετε το γάμο σας, αν είστε από αυτούς μάλλον, ή τη βάπτιση του παιδιού σας ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 694-837-1397. Μην ξαναρθείς, μας είπε ο Αντώνης Ρέμος, και οι μέλησες τώρα μας λένε είμαι αλλού.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ξέχασα να σας πω για το διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκυριακό στο Cicadas Escape Experience στον Καρτερό. Μπείτε στο Instagram του σταθμού Love Radio Κρήτη, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτη σας πάει παραλία. Υπάρχουν τα Cicada Weekend, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης, εκεί στον Καρτερό, μόλις 10 λεπτά από το Ηράκλειο, με μουσική, κοκτέιλς, σούσι, και είμαστε και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς, όπως σας είπα, για όλους εσάς κάθε Σάββατο Κυριακό. Το προηγούμενο Σάββατο ήμουν εγώ με την Νίκη την Μπελαδάκη εκεί, εκπέμπαμε live, περάσαμε υπέροχα, φάγαμε, ήπιαμε τα κοκτέιλ μας και σας περιμένουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο εκεί. Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιος Ράμος για τη συνέχεια, αν με δεις να κλαίω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια, Love Radio Κρήτης 102,8 και είμαστε και πολύ τυχεροί εδώ στο Ηράκλειο γιατί θα έρθει για συναυλία η Ελένη Φουρέιρα, οπότε μπορούμε να την ακούσουμε και από κοντά. Και ο Θοδωρής Φέρης που θα ακούσουμε στη συνέχεια θα έρθει εδώ 8 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ημερομηνία που θα είναι εδώ στο Ηράκλειο για συναυλία. Πάμε να δούμε όμως κάποια ονόματα όπου ψήφισε το κοινό ότι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για συναυλία, γενικά στην Ελλάδα, προφανώς στην Αθήνα, όχι εδώ στην Κρήτη, και δεν έχουν έρθει ακόμα. Ένας είναι ο Bad Bunny, ίσως αυτή τη στιγμή να είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα προς το παρόν δεν έχει άμεσα σχέδια να έρθει και θα θέλαμε πάρα πολύ να συμβεί αυτό. Dua Lipa επίσης δεν έχει έρθει, ο Eminem δεν έχει έρθει, η Celine Dion, The Weeknd δεν έχει έρθει, ούτε η Taylor Swift και ούτε η Billie Eilish έχει έρθει. Όλοι αυτοί θέλουμε να έρθετε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Το κοινό ψήφισε ότι θέλει να έρθετε να κάνετε μια συναυλία εδώ στην Ελλάδα και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από αυτούς που είπαμε θα το κάνουν στα επόμενα χρόνια. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Είμαι εδώ για σένα.

0: Ήταν η Μαντόνα, Λάισλα Μπονίτα, Λαύρο Ιντιοκρήτη 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσω. Έρχεται ο δάσκαλο εδώ, θα δώσω τη σκυτάλη στο Χάρη το Γαρφαλάκι να σα κάνει παρέω και τι 7. Εμεί θα τα πούμε αύριο Τρίτη στο καθημερινό μα ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε του εαυτού σα. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
9: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα σήμερα, Δευτερούλα 22 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και αυτό το μεσημέρι θα το περάσουμε παρέα και θα το κάνουμε απόγευμα μαζί έως και τις 7.

Αζιζάμ, εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 από Ed Sheeran στο ραδιόφωνο για να πείσεις. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα, είναι 22 του μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood ότι η μέρα η μεγάλη πέρασε χθεσινή. Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Ήταν το διαστημικό καλοκαίρι, είσοδος του καλοκαιριού. Και από σήμερα σιγά σιγά, αν και ακόμα είναι μεγάλη μέρα, αρχίζει η νύχτα να μεγαλώνει και η μέρα να μικραίνει. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτερούλα, εβδομάδα ξεκίνησε. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσέβεια, γιατί σήμερα 22 του Ιούνιου έχουν τη γιορτή τους. Παρότι το Ευσέβεια και το Ευσέβιος δεν είναι και τα πιο συνηθισμένα ονόματα, ψάξτε μέσα στην Εύη που μπορεί να ξέρετε, γιατί μπορεί να τη λένε Ευσεβία. Σήμερα έχει γενέθλιο ο δικός μου αδερφούλης, ο Πέτρος μου, μεγάλη αγάπη και μια αγκαλιά για αυτό το αγόρι το οποίο μας συγκινεί πάντα και αγαπάει όλο τον κόσμο και πάντα θέλει να προσφέρει. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, το 1949 γεννιέται η Meryl Streep. Είναι ευραβευμένη με

ή ο Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έχει σήμερα γενέθλια και αν ψάξετε λίγο την ιστορία της θα δείτε ότι στην αρχή τη σνόμπαραν πάρα πολύ όλοι αυτοί που πήγε να τους πει ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Όμως αυτή δεν άκουσε κανέναν και συνέχισε να πιστεύει στο όνειρό της και πραγματικά όπως βλέπουμε καλά έκανε και συνέχισε. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μέριλ Στρίπ που και αυτή με τη σειρά της είναι έμπνευση για πολλούς. Πάμε για Νίνο και Ζόζεφιν και τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρεντιοκρητής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος και Μάνο Σπυροβολάκης και μπορεί να βγω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μεσημεράκι Δευτέρας. Να ξέρετε ότι μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας όπου και αν εσείς επιλέξετε να πάτε. Και εδώ στο κέντρο της πόλης υπάρχει ένα Love Cafe που σας περιμένει καθημερινά με πολύ ωραίο brunch, με καφεδάκι, με ωραία ροφήματα για να δουλέψετε, για να διαβάσετε, για να απολαύσετε τον καφέ σας παρέα με φίλους. Και μιας που θα έρθετε εδώ και θα δείτε τους παραγωγούς να κάνουν εκπομπή, μπορεί να μπείτε και εσείς στο mood ότι και εγώ θέλω. Αν θέλετε και εσείς να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας ή να κάνετε ένα ωραίο podcast, υπάρχει podcast session του Love Cafe και εδώ σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας το επεισόδιο, όπως ακριβώς θα το έχετε στο μυαλό σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο site που είπα και προηγουμένως, στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και να είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψί Αστόρια είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και μας περιμένει και σας περιμένει και είναι εδώ για όλους εμάς. Είναι ωραίο να συναντιόμαστε, δεν λέτε? Γενικότερα, όπως έχετε καταλάβει, το Love Radio Κρήτης 102,8 διανύει μια νέα εποχή με πάρα πολλά ωραία πράγματα και φέτος το καλοκαίρι νομίζω θα τα ζήσουμε ακόμα ωραιότερα όλα. Πάμε, Bananarama και Venus για τη συνέχεια, μέχρι και τις 7 παρέ.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 2284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Μαργαρίτα από τον Χρήστο Μάστορα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι σίγουρος ότι και η Κάτια Ματσαμάκη έχει απολαύσει αρκετά τέτοια ωραία κοκτέιλ καλοκαιρινά μαργαρίτες καταπληκτικές με την καρδιοφιλιά, με τον Εμίλιο και τον Γιάννη στα νησιά. Γιατί έχουν πάει η Σαντορίνη, έχουν πάει και Μήλο και ταξιδεύουν με το καράβι της Ίτζιτς και επιστρέφουν. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Γιατί μόλις επιστρέψουμε από αυτό το τραγούδι θα συνδεθούμε με Κάτια Ματσαμάκη εν πλώ. Τι ωραία αυτά τα ταξίδια τα καλοκαιρινά. Εύχομαι και εσείς να έχετε κάτι στο πρόγραμμα.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8 και Love Islands 2026. Κάτια Ματσαμάκη μαζί σας και αυτή τη στιγμή ταξιδεύουμε με τη SeaJets. Και πραγματικά πολλές φορές το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό. Εγώ είμαι εδώ με τη φίλη μου την Καριοφιλιά και έχουμε βολευτεί πάρα πολύ όμορφα. Εκείνη εργάζεται άνετα στο λάπτοπ της, εγώ χαλαρώνω με το βιβλίο μου και ειλικρινά η ώρα περνάει χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό είναι που μου αρέσει και περισσότερο στα ταξίδια με τη SeaJets. Δεν είναι απλά η γρήγορη μετακίνηση, είναι ότι το ταξίδι γίνεται πραγματικά ευχάριστο. Μείνετε συντονισμένοι και επανέρχομαι.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

Αναβήσει και Νίκος Καρβέλας με τον τελευταίο χορό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούσαμε και προηγουμένως την Κάτια. Διαβάζει το βιβλίο της, λέει, χαλαρά στο πλοίο της CJ. Έτσι καταλαβαίνετε ότι οι διακοπές έχουν έρθει για εμάς εδώ στο Love Team και ακολουθούν και άλλα νησιά. Ακολουθεί η Πάρος, ακολουθεί η Ιός και φυσικά τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα τα λέω με πάρα πολύ σιγουριά, γιατί θα πάω εγώ εκεί και πάρα πολύ χαρούμενος είμαι. Πολύ πολύ αγαπημένο νησί, το γνωρίζετε άλλωστε όσοι είστε εδώ συντονισμένοι κάθε απόγευμα από τις 4 έως και τις 7. Συνεχίζουμε με Olivia Dean και So Easy και θα επιστρέψουμε με κάτι για ματσαμάκι να δούμε πώς περνάει.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8, Love Islands 2026. Και όπως σας είπα προηγουμένως, βρισκόμαστε στο Champion Jet 3 της SeaJets, που μπορείς να ταξιδέψεις από το Ηράκλειο και να φτάσεις στη Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, καθώς επίσης Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. SeaJets και κερδίζει.

0: Λα Radio Crete 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρέα και οι μέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν θέλετε να χαρίσετε αγάπη και ένα όμορφο σπίτι σε ένα μικρό χνουδωτό φιλαράκι, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Λα Radio Crete 102,8 στο 69 56 64 10 28, γράφοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Το πέτσα μόλις θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για όλη τη διαδικασία. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερα στο petsamolis.gr και να μείνετε συντονισμένοι ως τις 7, γιατί έχουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας παρέα. Είναι λίγο μετά τις 5, είναι Δευτέρα, είναι 22 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και αυτό το απόγευμα μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας.

Ξεκινάμε με Maroon 5 αυτή την ώρα, Sunday morning, όμως είναι Monday afternoon, ε. Επιστρέφοντας, έχουμε κάτι ματσαμάκι στο μικρόφωνο του σταθμού, απευθείας από το καράβι της CJ, για να μυρίσει λίγο

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Islands 2026 και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τη SeaJets την αγαπημένη. Και θέλω να σταθώ λίγο στους ανθρώπους, γιατί η φιλοξενία φίλη μου κάνει πάντα τη διαφορά. Ο κύριος Λάμπρος Καρατζής είναι ένας άνθρωπος χαμογελαστός, ευγενέστατος και με μια πραγματικά ζεστή παρουσία. Από την πρώτη στιγμή μας έκανε να νιώσουμε όμορφα και μας αγκάλιασε με μια πολύ γλυκιά και αυθεντική φιλοξενία. Και τελικά, αυτό είναι που μένει πάντα περισσότερο. Τι λέτε κι εσείς? Οι άνθρωποι και ο τρόπος που σε κάνουν να αισθανθείς. SeaJets αγαπημένοι.

Αντάς από φίλιο και Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 απόγευμα Δευτέρας. Ο Χάρης ο Αρεφαλάκης είναι μαζί σας. Η Κάτια Ματσαμάκη είναι εν πλώ και τη στέλνω τα φιλιά μου. Ο κύριος Λάμπρος την έχει περιποιηθεί όπως μας λέει. Και νομίζω ότι γενικότερα όταν ταξιδεύεις με τις Ιτζετς πάντα περνάς ωραία. Φεύγουμε από το καλοκαίρι και πάμε στα Χριστούγεννα. Ξέρετε πόσο Christmas addicted είμαι εγώ. Στα σκαριά του sequel για τον κατεργάρι των Χριστουγέννων είμαστε και σύμφωνα με πληροφορίες ο Jim Carrey βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Cringe, του Mr. Cringe. Ενώ γενικότερα καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζονται και ωραίες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, ωραίο το καλοκαίρι, δεν το συζητώ. Τα μπάνια του τα θέλουμε, δεν το συζητώ. Τον ωραίο τον καιρό τον θέλουμε, αν και φυσούσε το Σαββατοκύριακο. Αλλά και τα Χριστούγεννα πάντα έχουν μια θέση στην καρδιά μου.

Αυτή ήταν η Λωρίν και η Τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα Δευτερούλα 22 του μήνα. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών συνεχίζεται και είμαι εδώ για να πω τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα στις 6 στο Μικρό Άγιο Μινά υπάρχει ένας εκπαιδευτικός περίπατος για ενήλικες από το Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη με τίτλο «Στα βήματα του Καζαντζάκη, Μεγάλο Κάστρο». Σημείο εκκίνησης είναι ο Άγιος Μινάς. Σημείο λήξης είναι ο Προμαχώνας Μαρτινέγκο εκεί στον τάφο του Καζαντζάκη και η κυρία Κλεάνθη Κρυθίνου είναι στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της δράσης. Ενώ σήμερα στις 7 στο Πάρκο Γεωργιάδη, αγαπημένη Ελένη Μπετινάκη, η Αγαπώ το Ξωτικό της Αγάπης με τον Σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών Ηρακλείου και την αγαπημένη νηπιαγωγό με το τελευταίο βιβλίο της. Σήμερα στις 7 πάμε Άνω Ασίτες. Ήρωες της Disney έρχονται στις Άνω Ασίτες και σκορπίζουν χαρά. Ωραιότατο. Ενώ στις 7.30 στον Προφήτη Ηλία, βιβλία πάνω σε σκηνή, διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας. Ωραία αυτά τα φεστιβάλ. Γενικότερα έχει πάρα πολλές δράσεις και όλο το κέντρο, άμα το γυρίσετε, έχει γύρω-γύρω μικρές σκηνές. Και όλο το Σαββατοκύριακο είχε πραγματάκια που μπορούμε να πάμε εντελώς δωρεάν να τα απολαύσουμε μαζί με όλη την οικογένεια. Με έμφαση στο παιδί, ομολογουμένως, Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών στην πόλη μας. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα έως τις 7.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Doge και Runway. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, απίστευτο το δίδυμο αυτό. Ομολογουμένο, συνεχίζουμε φεστιβάλ τέχνη καθοδών. Στις 8 πάμε Σίβα, συναυλία με τη μεικτή χοροδία του Δήμου Ηρακλείου. Ενώ την ίδια ώρα στο θεατράκι του Καράβολα έχουμε συναυλία με τη χοροδία Άσπρα Πουλιά. Στις 9 στο ίδιο σημείο, θεατράκι Καράβολα, μια αγκαλιά τραγούδια με τη χοροδία Ιωνία Άιδων. Ενώ στις 9 κριτικό γλέντι στο Σίβα, μουσικές καθοδών. Στην Αγία Τριάδα στις 9.30 συναυλία με το σχήμα Ρεμπέτικη Ρομάντζα. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Και αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, εγώ πολύ μου αρέσουν και αυτές οι ξεναγήσεις, το ξέρετε, μαθαίνουμε το Λάκο, ξενάγηση στον Άγιο Ματθαίο των Σιναϊτών και στην περιοχή του Λάκου από τον υπεύθυνο του ναού, τον κύριο Βασίλη Καφετζάκη, και τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Ηρακλή Πυριανάκη. Έχει κάνει πολλές ωραίες ξεναγήσεις ο κύριος Ηρακλής. Και αν έχετε βρεθεί σε μία από αυτές, σίγουρα ξέρετε τι εννοώ. Μπράβο σε όλους αυτούς που συμμετέχουν και σε όλους αυτούς που το έχουν διοργανώσει. Δεν είναι εύκολο ένα τέτοιο φεστιβάλ για να στηθεί. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνι με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Γιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
4: Η πρώτη σκέψη.

Ακρόπολης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. I feel by the wayside like everyone else. I

Και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, ξέρετε, το καλοκαίρι θέλουμε και παραλίες. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Φυσικά μιλάω για το Cicada Weekends, το οποίο ήταν παρόν εδώ το Σάββατο που μας πέρασε, με Νίκη Μπελαδάκη και Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του σταθμού, απευθείας από τον Καρτερό. Μια εμπειρία που πρέπει να ζήσουμε όλοι, με μουσική, με κοκτέιλ, με σούσι και φυσικά όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του Love εκεί, με διαγωνισμούς και κάθε Σαββατοκύριακο θα είμαστε εκεί παρόντες και παρούσες. Και πολύ καλά θα κάνουμε, ομολογώ. Το Cicada's Escape Experience δεν είναι μόνο για μπάνιο το πρωί, είναι από το πρωί έως και το βράδυ. Μια εμπειρία all day που μπορούμε να πάμε και να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και να τελειώσουμε από εκεί. Αγαπημένοι άνθρωποι, και ένα πολύ ωραίο team σας περιμένει.

0: Πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και λίγο πριν έτσι πάμε στα επόμενα, έχω να σας πω για κάτι πολύ πολύ γλυκό και τρυφερό. Έχει έρθει η ευκαιρία να αποκτήσετε ένα μικρό φιλαράκι. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ξεκινήσει και σας περιμένουν. Και στέλνετε μήνυμα τώρα και εσείς στο Viber του σταθμού μας. 6956-641028 είναι το τηλέφωνο. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εννοείται η ομάδα του Pet Samolis θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες. Πώς να κάνετε δικό σας αυτό το μικρό πλασματάκι, το οποίο θέλει πολύ αγάπη και εννοείται θα σας δώσει πολλές ωραίες και τρυφερές στιγμές. Περισσότερα κι εσείς στο petsamolis.gr μπορείτε να βρείτε.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.
7: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3. Δύο.
8: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν

0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπονέα διεύθυνση με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη και από τον ουρανό και επιστρέφουμε με κάποια ματσαμάκι που είναι εν πλώ.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Κάτια Ματσαμάκη στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντας με τις SeaJets. Και ξέρετε τι μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση? Το προσωπικό. Όλοι με χαμόγελο, όλοι πρόθυμοι να μας εξυπηρετήσουν, συνεχώς ρωτούν αν χρειαζόμαστε κάτι, και αυτή η αίσθηση φροντίδας κάνει τεράστια διαφορά στο ταξίδι. Νιώθεις ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου που πραγματικά ενδιαφέρονται να περάσεις όμορφα, να είσαι άνετα, και αυτό, πιστέψτε με, το εκτιμάμε πάρα πολύ με τις SeaJets.

Θύμος Αναστασιάδης και αν μ' αγαπάς εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, παρεούλα μέχρι και τις 7 και μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας, εννοείται. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού, γιατί και αυτή τη βδομάδα έχουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato. Εσείς τι έχετε να κάνετε? Να στείλετε ένα μήνυμα στο 6956 64 1028 στο Viber, να γράψετε Donato, το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Έχουμε ακόμα 5 μερούλες. Όσο πιο πολλά μηνύματα, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες. Έρχεται τώρα μία αισθητική που έχει όνομα Anti-AI αισθητική. Μιας που το AI και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να βγάζει φωτογραφίες που είναι τέλειες και δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά από την αληθινή φωτογραφία, υπάρχει ένα κίνημα, λέει, που διάφοροι δημιουργοί και διάφορα brands στρέφονται σκόπιμα στην ατέλεια ως απόδειξη της ανθρωπινότητας και της αυθεντικότητας. Οπότε σταματήστε να βάζετε φίλτρα στις φωτογραφίες, γιατί μπορεί να σας μπερδέψουν με το AI. Βγάλτε σπυράκια, βγάλτε ρητίδες, βγάλτε τα πάντα πλέον στα social media για να γίνουμε πιο αληθινοί και να μην μας νοιάζει καμία τεχνητή νοημοσύνη να μας αγχώσει. Πάμε για Bruno Mars και I Just Might.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ πολύ αγαπημένο πρόσωπο για εμάς εδώ. Το ξέρετε άλλωστε. Και αναμφίβολα για όλο το Ηράκλειο, μιας που η Έλληνα Παπαρίζου ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδία από το νότο του Ηρακλείου, από τα Ομάδαλα Beach Festival. Τρεις προηγούμενες μέρες γεμάτες συναυλίες, γεμάτες δρόμενα, γεμάτες παραλίες, γεμάτες κόσμο. Φαντάζομαι ο αέρας ήταν πολύ και εκεί στο νότο, όμως αυτό δεν σήμανε ότι μπορούμε να μην πάμε στα Μάταλα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ σε όλες τις συναυλίες που είδα, από την Παρασκευή με την Αναστασία, τον Ισφίνο χθες, Έλληνα Παπαρίζου το Σάββατο. Ένας χαμούλης παντού. Αυτό εμένα πολύ μου αρέσει, που όλοι έχουμε ξεχυθεί να κάνουμε καλοκαίρινα πράγματα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 συνεχίζουμε και απόψε το καφεδάκι μας παρέα. Με Κωνσταντίνο Αργυρό συνεχίζουμε και τι να το κάνω.

0: Τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
0: Με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα έως τις 7 εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και ποιος θα έλεγε όχι τώρα σε πολύ πολύ αγάπη από μικρές μουσουδίτσες και μεγάλα αυτιά. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ξεκινήσει και αν θέλετε κι εσείς να βάλετε ένα νέο χνουδωτό φιλαράκι στη ζωή σας, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8. Το τηλέφωνο είναι το 6956-64-1028. Γράφετε τα στοιχεία σας, όνομα και τηλέφωνο. Το Pet Samolis, η μοναδική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα στο νόμο Ηρακλείου, θα σας καλέσει για να σας εξηγήσει τη διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και εσείς να μπείτε στο petsamolis.gr.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση στο Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε μόλις το Αιγαίο, ένα τραγούδι που ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να ραβήσει. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Δεν ξέρω κι εσείς αν είδατε, γιατί ο Παρθενώνας νομίζω ζει κάτι πολύ πολύ όμορφο. Έγινε αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Ένα μνημείο που αυτό ήταν, λέει, μια μεγάλη αποκατάσταση που είχε να γίνει αντίστοιχη εδώ και 220 χρόνια. Ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Το μνημείο παρουσιάζεται χωρίς κενά και χωρίς καλωσιές. Είναι συγκινητικό πάρα πολύ. Αυτό που βέβαια βλέπω από πάρα πολλούς είναι ότι πλέον και ο Παρθενώνας έχει γίνει ένα μνημείο που ανεβαίνει καθένας και κάθε μια χωρίς να σέβεται την ιερότητα του βράχου και το πόσα χρόνια στέκει εκεί. Εύχομαι όμως να το προσέξει αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού και να φτιάξει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στον Παρθενώνα. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το δέος που υπάρχει περνώντας εκεί πλάι του. Εγώ στο πλάι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Έχει τόσο από μπροστά, αλλά και με το που περνάς τις πύλες και τον βλέπεις μπροστά σου, είναι εντάξει. Ανεπανάληπτο. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και θα έπρεπε στο ραδιόφωνο.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαθέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαθέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών, συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης, χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις. Είμαστε μαζί από τις 4 και εσύ φτάσαμε στις 7 παρά. Αύριο το πρωί εννοείται ξυπνάμε με Μαρία Λιεδάκη και Γιάννη Καπνίδη. Μετά στις 10 έρχεται το αγαπημένο κορίτσι Αγγελίνα Σταματάκη. Μία η ώρα Ράνια Πιλάλη υπέροχη και 4 η ώρα ξανά στο ραντεβού μας πίστη Τρίτου Λαύριο. Βέβαια, η Δευτερούλα σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Φίλια πολλά, στέλνω και για χαρά. Να προσέχετε.

0: προσλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 στη θέση της Νίκης που κάνει διακοπές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

0: Love Islands, powered by SeaJets.
1: Love Islands 2026, αγαπημένοι μου φίλοι, και σας μιλάω αυτή τη στιγμή με ένα τεράστιο χαμόγελο, γιατί μόλις έφτασε μπροστά μας ένα εκπληκτικό club sandwich και πραγματικά δεν έχω λόγια. Πλούσιο, χορταστικό, πεντανόστιμο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και μία μιλόπιτα που ειλικρινά μας έχει κλέψει την καρδιά. Να λοιπόν, άλλη μία ευχάριστη έκπληξη στο ταξίδι μας με τη SeaJets, γιατί τελικά οι μικρές απολαύσεις κάνουν τις μεγαλύτερες αναμνήσεις.

Ακούσαμε τη Σαμπίνα Κάρπεντερ και Espresso. Απογευματάκι στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Α, η Νίκη μας αυτή τη βδομάδα ξεκουράζεται. Κάνει τις βουτιές της, χαίρεται το πιτσιρικάκι της, γεμίζει μπαταρίες. Και έτσι θα κάνουμε παρέα εμείς. Θα είμαστε μαζί μέχρι την Παρασκευή από τις 7 ως τις 10. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή είναι η ζωή. Πάνος Μουζουράκης, ευτυχισμένος πατέρας, δύο τα πιτσιρίκια του. Καλά πάει. Το έχει γυρίσει όλο τελείως αλλιώς. Όπως τον είχαμε μάθει, καμία σχέση πλέον. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να ξαναπροσδιορίσουμε πώς θέλουμε να είμαστε, πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας και τα πάντα. Να το θυμάστε αυτό. Ορίστε, έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα. Ακούμε Queen και You Don't Fool Me.

Φαντάσου τώρα, χτυπάει κουδούνι και είναι η ώρα που έχεις μάθημα με την Kate Blanchett. Τρελό, τρελό, αλλά όχι και πάρα πολύ, καθώς η Kate Blanchett γίνεται καθηγήτρια στην Οξφόρδη. Η θέση της έχει κάπως μεγάλο τίτλο. Cameron McIntosh Visiting Professor of Contemporary Theatre στο St. Catherine's College για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Θα συμμετέχει σε προγράμματα συζητήσεων, διαλέξεων και συναντήσεων με φοιτητές και όπως δήλωσε η ίδια, ανυπομονεί να ξεκινήσει η δημιουργική αναταραχή του ουσιαστικού δημιουργικού διαλόγου με την επόμενη γενιά στοχαστών και δημιουργών. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, πόσο εμπνευστική για όλους τους φοιτητές εκεί, να τις ευχηθούμε καλή θητεία και μακάρι και εδώ να αρχίσουν να γίνονται έτσι ωραία και ενθουσιώδη πράγματα για τους φοιτητές. One ticket, please.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Radio Crete 102,8 και Love Islands 2026. Κάτια Ματσαμάκη μαζί σας και όσο πλησιάζουμε στον προορισμό μας, σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνεις κάθε στιγμή του ταξιδιού. Με τη SeaJets δεν νιώθεις ότι απλώς μετακινείσαι, νιώθεις ότι το ταξίδι είναι μέρος των διακοπών σου. Άνετοι χώροι, ευγένεια, χαμόγελα, εξυπηρέτηση και μια αίσθηση φιλοξενίας που σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή. Και κάπως έτσι, πριν καν φτάσουμε στον προορισμό μας, έχουμε ήδη μπει σε αυτό το καλοκαιρινό mood, την καλοκαιρινή διάθεση.
0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλουνάκη μαζί σας αυτό το απόγευμα. Εκτάκτος, τώρα να σας πω, μήπως έχουμε λίγη πείνα. Αν ψάχνετε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ, τότε ξέρετε πού να πάτε. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνετε και αλλάζει η διάθεσή σας. Από τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές, όλα σαν να ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική. Θα τον βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που θα τα θυμάστε.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται.

0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάνδια. Wake up in the Mediterranean. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αναβίση και ο Νίκος Καρβέλας, αντίστροφη μέτρηση. Μόλις απολαύσαμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εντάξει, είναι λίγο νωρίς για αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο. Όμως μπορείτε να κάνετε κάτι για να είναι πολύ μοναδικό. Σικάντα Weekend. Και τρέχουμε διαγωνισμό γιατί οι δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Εμείς κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Ανυπομονούμε λοιπόν για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά προς το παρόν εύχομαι μια πολύ όμορφη εβδομάδα που την έχουμε μπροστά μας. Ακόμα Teddy Swims, The Door.

πολύ καλά νέα για τους ταξιδιώτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια συμφωνία για την προστασία μας. Δηλαδή για την προστασία για όλους τους αεροπορικούς επιβάτες. Αρχικά, όριο 3 ώρες καθυστέρηση. Και τότε υπάρχει χρηματική αποζημίωση από 250 ευρώ στις μικρές πτήσεις και 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιόμετρα. Η χειραποσκευή πλέον συμπεριλαμβάνεται στην αρχική τιμή. Δεν θα υπάρχει χρέωση για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη και οι εταιρείες δεν μπορούν να χρεώνουν την εκτύπωση της κάρτας επιβίβασης. Τέλος και στην έξτρα χρέωση, αν μέλη οικογένειας θέλουν να κάθονται μαζί, όπως επίσης και άλλες αλλαγές που αν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, αξίζει να ενημερωθούμε για αυτές για να αποφύγουμε τυχόν έξτρα χρεώσεις και ταλαιπωρίες. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό αφορά κυρίως τις low cost εταιρείες και τις super προσφορές που μπορεί να βρίσκουμε κάποιες φορές, που μετά αρχίζει και πέφτει μία χρέωση μετά την άλλη και δεν καταλαβαίνεις από πού σου ήρθε. Ξεκαθαρίζει λοιπόν το τοπίο. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, γιατί τότε γίνεται και πιο εύκολη η ζωή μας και πιο δίκαια.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 22 Ιουνίου, σήμερα Δευτέρα. Είμαστε μαζί αυτό το απόγευμα προς το βράδυ, μέχρι τις 10. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη και ξεκινάμε με Backstreet Boys.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μαρίνο Σπανού, ταξίδι μόλις ακούσαμε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Σε ταξίδι βρίσκεται η Κατιά Ματσαμάκη που όλες αυτές τις μέρες μας κάνει ανταποκρίσεις από τα νησιά, από τις όμορφες Κυκλάδες, μας δίνει τα νέα από εκεί, από τις διαδρομές, από τα φαγητά, από τα ποτά, τα τοπία, όλα τα υπέροχα. Και εμείς μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα έρθουν και οι δικές μας διακοπές, είτε εντός Κρήτης, είτε σε κάποιο νησί. Όμορφα θα είναι όπου και να πάμε. Φτάνει να ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι δικός μας και δεν έχουμε τίποτα με τίποτα να παιδεύει το μυαλό μας.

Loreen και Forever στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Η Νίκη μας έχει διακοπές αυτή την εβδομάδα, οπότε θα κάνω εγώ παρέα μαζί σας μέχρι τις 10 και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη.

λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δε χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Ιούνιος λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά ετοιμάζουμε και τις διακοπές μας και όλα τα ωραία. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με την καρδερόμπα μας. Με το που τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στο μήνα εκπτώσεων. Και σιγά σιγά ξεκινάει αυτή η τρομερή τροχιά. 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου θα μπορούμε να βρούμε τα υπέροχα ρουχαλάκια που έχουμε βάλει στο μάτι σε καλύτερη τιμή. Πάνω από ένα μήνα λοιπόν, Summer Sale Season. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις συνήθως αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές κυρίως ήδη παλαιότερων περιόδων και γι' αυτό έχουν και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

0: ψέματα.
1: Μπορεί τώρα τέτοια ώρα να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε για dinner, όμως σας έχω πρόταση και αν αγαπάτε το brunch. Και μιλάμε για κανονικότατο brunch. Στον Αμερικανό θα βρείτε αυθεντικό αμερικάνικο brunch, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers και όλα αυτά από το πρωί. Original και όχι κάτι να το θυμίζει, είναι ο λόγος που το brunch στην πόλη έχει σημείο αναφοράς. Θα τον βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που θα τα θυμάστε.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Logic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.

Harry Styles και As It Was. Harry Styles που έχει τώρα καινούριο άλμπουμ και κάνει την περιοδία του και οι συναυλίες γίνεται χαμούλης, υπέροχος, αγαπάμε πολύ. Πάμε όμως σε έναν εγχώριο στάρ. Πάμε στον ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έχασε τον πατέρα του τον προηγούμενο μήνα και όταν ερωτήθηκε σε συνέντευξη για ποιο λόγο το επέλεξε να μοιραστεί την απώλειά του, απάντησε ότι ήταν σημαντικό για εκείνον να μάθει ο κόσμος τι ωραίο πατέρα είχε. Είπε ότι όταν έχεις μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια και είχες ένα υγιές περιβάλλον, αυτό που δεν μπορείς ποτέ να κρύψεις είναι ότι είσαι για πάντα παιδί. Είμαστε όλοι πάντα παιδιά όταν έχουμε μεγαλώσει καλά. Πολύ γλυκό, πολύ όμορφο και με έναν πολύ έτσι όμορφο τρόπο δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ηρεμία και χαρά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ακούμε Νίκο Απέργη.

Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Δημήτρης Μητροπάνος, θες το Love Radio Κρήτης 102,8. Πήρατε μέρος στο διαγωνισμό για αυτό το φοβερό Love Pass. Εάν όχι, κάντε το, γιατί είναι κρίμα να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Με ένα μόνο pass απολαμβάνετε από κοντά όλους τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι, που θα έρθουν αυτό το καλοκαίρι για συναυλία στο νησί μας. Μπείτε λοιπόν τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία, lovers!

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου

0: των 12 Γάζη Ηρακλείου.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλή εβδομάδα και σκοντεύει να βραδιάσει. Ξεκινάμε με Παν Παν, ανισόπαιδη δίσκο.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα. Και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε για το τι κάνεις για σένα. Ουσιαστικά συγκίνησε τους φοιτητές του Σικάγο, αποκαλύπτοντάς τους το μυστικό για να ξεφύγουν από την όμορφη φυλακή, όπως είπε, της άνεσης, όταν ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην 168η τελετή αποφύτηση στο Πανεπιστήμιο Northwestern. Στην ίδια απονεμήθηκε τιμητικό διδακτορικό. Και τότε είπε: πάρετε τη συμβολή, αλλά κάντε το με τον δικό σας τρόπο. Μη σταματήσετε ποτέ να θέλετε. Στο να θέλεις κρύβεται ενέργεια, έκπληξη, νιώτη και κίνηση. Το να μην θέλεις σημαίνει παρέτηση στον εφησυχασμό και την αδράνεια. Και στη συνέχεια τόνισε ότι το να ονειρεύεσαι σημαίνει ότι έχεις όραμα. Είπε και άλλα όμορφα, όπως να μην μικραίνουμε για να χωρέσουμε σε καλούπια και πάνω απ' όλα να ανήκουμε στον εαυτό μας.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν ο Νότης Φαγιανάκης στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη, η Νίκη Βελαδάκη κάνει τις διακοπές της. Απολαμβάνει τις θάλασσες και το πιτσιρίκι της. Για όλη την εβδομάδα εύχομαι να περάσουν πραγματικά υπέροχα. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και εμείς εδώ μαζί μέχρι την Παρασκευή ως τις 10. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, Ρώτα.
1: Είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στη θέση της Νίκης μας που κάνει λίγες διακοπούλες. Το χρειάζεται το κορίτσι μας. Και εδώ έχω ξετρελαθεί με αυτές τις προτάσεις. Smash burgers, comfort food. Γεύσεις που φτιάχνονται εδώ, όχι αλλού. Μιλάω φυσικά για τον Αμερικανό. Όπου τρώμε αυθεντική αμερικανική κουζίνα με ελληνική καρδιά. Ένας τέλειος συνδυασμός. Το smash το ακούτε πριν το δείτε. Το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Είναι μια επιλογή για όσους θέλετε κάτι αληθινό, κάτι αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Θα τον βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που θα τα θυμάστε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Radio Crete 102,8 και το νέο μας website είναι στον αέρα. Είναι πανέτοιμο και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Μέσα από το love1028.gr θα μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, live φυσικά. Όπως επίσης να δείτε τα νέα του σταθμού, να μάθετε και τους διαγωνισμούς μας, να ανακαλύψετε το πρόγραμμά μας και με ένα κλικ, όπως είπαμε, να είμαστε παντού ζωντανά μαζί σας. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε μέσα από το site μας. Να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή εδώ που είμαστε και εμείς, στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα, σας περιμένει. Βρισκόμαστε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζοδρόμο Σαπουτιέ, και με το καλό να ξεκινήσει το δικό σας podcast.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Με αυτό το τραγούδι ακριβώς ξεκίνησε την αφιερωματική του special εμφάνιση στα MAD VMA ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή τα 30 χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία. Παρουσίασε ένα πραγματικά υπέροχο act με όσες μπόρεσε να χωρέσει από τις διαχρονικές του επιτυχίες. Όπως είπαμε, η Δευτέρα ήταν το hit με το οποίο ξεκίνησε όλο αυτό το υπέροχο. Εκτός από την εμφάνιση που έκανε, τιμήθηκε και για την προσφορά του στην ελληνική μουσική, ανέβηκε στη σκηνή και εννοείται ότι οι θαυμαστές του ενθουσιάστηκαν και με το παραπάνω από κάτω. Εκτός από αυτό, είχε και ένα υπέροχο medley από τους Arcade με τα διάβαστα μηνύματα, Τρέμω μέχρι το τέλος του κόσμου, κλείνοντας παρουσίαση το Πού να είσαι σε νέα ενορχήστρωση, το οποίο το έκανε ντουέτο με την Κλαυδία. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εμφάνιση. Μπορείτε να το απολαύσετε online, όπως επίσης και τον θα προβληθεί από ένα μεγάλο κανάλι. Εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο Athens με Μαρίνα Σάτι εδώ.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Με Brainstorm και Maybe φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη και ήμασταν μαζί από τις 7 το απόγευμα αυτό της Δευτέρας. Θα ευχηθώ ακόμα μια φορά καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα είμαστε μαζί αυτή τη βδομάδα κάθε απογευματάκι, καθώς η Νίκη Μπελαδάκη κάνει τις διακοπές της. Ευχόμαστε να περνάει πάρα πολύ όμορφα, να ξεκουραστεί και να γεμίσει μπαταρίες. Και εμείς θα περνάμε εξίσου όμορφα, διαφορετικό τρόπο, αλλά όμορφα όλη την εβδομάδα. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας και φυσικά να φροντίζετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας!

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

πήγαν τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να είναι.

0: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Τίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.